Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνω.

μονοπάτι, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι

Θεός αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
1: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
5: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Smart και Αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
8: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
7: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού επάνω. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
2: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Χάρης φοράς αλληλεγγύες. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
13: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
12: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
13: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
15: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
12: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
13: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Αλφα για την επόμενη ερώτηση.
16: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού. Δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος, μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να. Με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή.
12: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκες συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
13: Κύριος Κουβέλης από τον Α έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
17: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
12: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
13: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
18: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζετε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
12: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
13: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
19: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες την ομιλία σας. Σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
12: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ανίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιδιά των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
13: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Αντρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
20: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως Πασόκ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθορίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προς ανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης.
21: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
22: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
23: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
22: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
23: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
22: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
23: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
24: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
25: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
26: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
27: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
28: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το Πασόκ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%. Κύριος Μητσοτάκης 5%. Τους πήσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα. Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη. Και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωσης της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των εξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μια νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
13: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
0: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
29: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες, για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
13: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Τερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
18: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
29: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Τότε η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηροδρόμος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ότι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά, κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες, όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτοί που μας οδήγησαν στην κροκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνών προς εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717, το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα, δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία. Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
13: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΥΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΥΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
29: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι πολιτικός, είτε οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη

0: από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση. Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πως αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
1: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το Star. Κυρία Βλεπάκη από το Sky, έχει το λόγο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το Star και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το One.
3: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις,

0: Δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας, κύριε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
1: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρίνει το δικό μου μέλλον. Θα κρίνει το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, το καταλαβαίνω. Και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως σημαίνει στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
2: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
3: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, γιατί βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
1: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει 2 πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων. Με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα Το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα υπανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλο αυτό το μπορώ.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Σχέδια πόλεων. Για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν. Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
2: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Euro Today.
19: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
18: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις ένταση διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη
1: των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
2: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο του Euro Today και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική ημερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ηρακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
1: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει αλλά έχει μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι θα μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία. Δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds
18: και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
2: Ο κύριος Καλόγερος έχει το λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει το κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
10: Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, μιλήσατε για τα ήρεμα νερά, μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
18: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες, το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση, επί Ερντογάν το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια, στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν
1: δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο, κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα, πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα έφτανε εδώ που έφτασε με τη Ρωσία, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, οι Γερμανοί. Όλα αλλάζουν. Και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, και δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
10: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε για τη συμφωνία των προσωπών, με συγχωρείτε.
1: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την Ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνες σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
2: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Τεχαγιάς από το Βόρεια.gr.
20: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά, χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό, στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο, να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
1: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου, και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν, καθαρά λόγια, σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
2: Ο κύριος Τσιχαγιάς έχει το λόγο από το Vora.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
1: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα, να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Το περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν, και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα
18: και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
2: Κυρία Μπίτσκα έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζει το κύριο Γούλας από το ΑΕΦημερίδα.
4: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
21: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
22: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
23: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
24: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
23: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
24: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
23: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
24: Τηλέφωνο 697-3300-961.
23: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
25: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
26: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
25: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
26: Αλήθεια?
25: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
26: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
25: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
26: Εισαγωγής να υποθέσω.
25: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
26: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
25: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
26: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
24: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
27: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
24: και στο www.lavaenergy.gr.
27: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
24: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
28: Smart και αρμονία.
29: Αρμονία και smart.
28: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
29: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
28: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
29: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
30: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
6: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
5: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Μείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα, να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θερμή παράκληση ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοί σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάσει το κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
8: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το αποφασίσατε κιόλας να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
18: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα ισοκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
2: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το Καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ραπανάκης από το Rosa.gr.
9: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
18: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιο θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
2: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το Rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
0: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
1: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό? Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά? Έχουν μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον νεοναζισμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα: επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
2: Το λόγο η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papaganda.gr.
10: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
1: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια είναι τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκη. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρό ταξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλιση σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία? Η Αγία Κατερίνη
18: Στο Σινά πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία. Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής. Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα μου πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις.

0: με το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει, θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και ρεύμα παρακάτω. Ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει? Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης της χθεσινής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες, δεν είναι μόνο ένα κόστος 1, 2, 3 ή 4, είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές, ποιους βοηθά? 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα. Όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
1: Ο κύριος Κατσιάνης έχει τον λόγο από το TV100 και να ετοιμάζεται ο κύριος Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
2: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδική, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατηθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους? Ευχαριστώ.
0: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε, ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εν καιρός φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την προώθηση, με ένα διαγωνισμό όπου οι 3 προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

0: δεύτερο θέμα. Απευθείας αν θες, τι λέμε. Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλου των πιστώσεων. Εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
1: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτσας από το TRT.
2: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1 τέταρτο του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19% μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή της τάξης του 3,5%. Την ίδια ώρα οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσκεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξορθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
0: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa, μετά από πίεση του Πασόκ η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουμε 250.000 μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτιρίου.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα με πολιτικά και γεωπολιτικά μηνύματα. Σύντομους τίτλους, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο, μήνυμα Ντουρλάκη προς την κυβέρνηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η επιλογή της Ελλάδας για σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις. Σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά άσκησε από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το Μητσοτάκη η χάος έφτασαν στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παρουσιάζει τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε ότι είναι σχεδόν απίθανο να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα και διαβεβαίωσε ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Στο μέτωπο της οικονομίας, την Κυριακάτικη ανασκόπηση, το Κυριακός Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μεμσημυρία και ανέξοδες υποσχέσεις. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα μέτρα που παρουσίασε το Πασόκ είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πάντως φαίνεται ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι το κόστος των προγραμμάτων με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα γίνει στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων να ενισχυθεί το Humanity Greece. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο γιατροί του ιατρείου στην οδό Καρνεάδο επιχείρησαν να αποκρύψουν στοιχεία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στην οικονομία τώρα, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει άνοδο στις διεθνούς τιμές του πετρελαίου, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στα αθλητικά, στο τουρνά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο στις 4 παρατέταρτο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στις 6 Ολυμπιακός στη Μακάβη Τελαβίβ. Και στις 9.30 το βράδυ για τη Σούπερ Λίγκο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο, όπου η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Διάλογος και σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς καμία αποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλενίκου για να το δούμε μαζί της όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ισχυρό μήνυμα ισχύω και αποτροπής, αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος, όπως τόνισε, δεν αποτελεί απλά μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Το μήνυμα που εκπέμπει, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η Μεγίστη, έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί και ευρωπαϊκό έδαφος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, Χριστίνα, ότι είναι όλο ένα και πιο έκδηλος ο εκνοβλισμός της Άγκυρας σε σχέση και με τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι, στο διάλογο, όπως είπες και εσύ, αλλά με κόκκινες γραμμές και απαραίτητη προϋπόθεση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
11: Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
9: Στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
12: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
9: Θα δούμε τώρα πώς διαβάζει η Άγκυρα τη σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μανώλης Κωστίδης μετέφερε νωρίτερα το κλίμα από την Τουρκία.
13: Η φασαρία θα καλείται, διότι ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες είχε φωτογραφίσει το Καστελόριζο, λέγοντας ότι αν βάλει ο ίδιος τις φωνές ή οι Τούρκοι τις φωνές, μπορεί να ακούσει στην απέναντι πλευρά. Είχε πει το ΚΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Τούρκων. Μάλιστα, χτες είδαμε και πρωτοσέλιδα που έλεγαν προεκλογικό σοου Μητσοτάκη, σοου Μητσοτάκη. Η εικόνα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Καστελόριζο μπήκε στο μικροσκόπιο, διότι λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής. Πράγματι, και οι δύο πλευρές στέλνουν διαφορετικά μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, χρειάζεται μια προσοχή αυτή την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο το Καστέλο Ριζό. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσιοποιεί αυτές τις μέρες διάφορα μηνύματα και λέει ότι οι Έλληνες είχαν κάνει σφαγές το 1919, το 1922 στη Μεκασιατική Εκστρατεία κτλ. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μπαίνει σε αυτή τη λογική, νομίζω χρειάζεται μια πολύ προσοχή στο κλίμα αυτό. Αλλά η παρουσία του Μητσοτάκη οπωσδήποτε δεν μπορώ να πω μόνο ενόχλησε, αλλά επειδή είχε μπει στο μικροσκόπιο το νησί σε αυτή τη λογική του Τούρκου Προέδρου, γι' αυτό λόγο και νομίζω η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία αυτή την περίοδο.
9: Και όσο το μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη, έρχονται και πληροφορίες, μας τις θέλει ο Μανώλης Κωστίδης, πώς βλέπει ο τύπος εκεί την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η Μιλιέτ λέει: ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Μητσοτάκης, σε μια περίοδο που ξανακλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, μετέβη στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει 2 χιλιόμετρα από την ΚΑΣ, στο πλαίσιο τρίμερης επίσκεψης. Όπως μαθεύτηκε πάντα σύμφωνα με τη Μιλιέτ, ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του που έφτασαν στο Καστελόριζο για να παραστούν στις τελετές για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού επισκέφτηκαν και τη Ρο και τη Στρογγύλη που βρίσκονται γύρω από το Καστελόριζο, όπως συνοδεύτηκαν με Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, με αυτό το βήμα ο Μητσοτάκης επιδιώκει να τονίσει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο τμήμα της επικράτειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επίσκεψη σηματοδοτεί παράλληλα το κλείσιμο μιας πολιτικής περίοδου που επιθυμεί να αναδείξει ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας τα έχουμε πει εμείς όλες τις προηγούμενες και χθες και σήμερα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Πάντως, πίσω στα δικά μας, τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχουν σχολιάσει αρκετοί. Μεταξύ αυτών, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣΟ και ο Γιώργος Καμπάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η επιλογή στέλνει από μόνη της ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
14: Έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και προς την Τουρκία, διότι η Τουρκία μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια παλιότερα πάντα να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας και γενικότερα στη διπλωματική αρένα και όχι μόνο. Με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει την πίστα, βγαίνει πιο μπροστά και λέει ότι δεν μπορείς εσύ, η Τουρκία δηλαδή, να δημιουργήσεις οποιοδήποτε πρόσκομα στη χώρα μας όσον αφορά το τι θα επισκεφθώ, πότε θα το επισκεφθώ και με ποια προϋπόθεση.
9: Και στο ίδιο μέτωπο, μια σημαντική εξέλιξη αποκάλυπτε σήμερα η Καθημερινή. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που προγράμμισε ο Μανουέλ Μακρόν στον Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Παρίσι. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, σφαίρεται να ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο το Παρίσι θα βρεθεί απέναντι στην Άγκυρα για τη διαχείριση του ζητήματος, σημειώνει η Καθημερινή, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η δέσμευση Μακρόν σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο. Ο ακριβής αριθμός χρόνος, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να αρχίσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Και πάνω σε αυτό, ανάβαχος σαν αποστρατεί ο κ. Φενέκος, εκτιμά ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
15: Το θετικό θα είναι να είναι ελεγχόμενη η κλιμάκωση. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βεβαιότητες και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε. Χωρίς βέβαια να το προσπαθούμε να το προκαλούμε. Η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Ότι το καλώδιο θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι γεγονός. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήγε στη Γαλλία να μιλήσει με τον Μακρόν και έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του θέματος, πρέπει να μπλέξουμε για το καλώδιο, ειδικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Από τα ελληνοτουρκικά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως καθαρό στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Μίλησε για την επόμενη μέρα και τις πολιτικές συνεργασίες και υπεραμείνθηκε του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία έθεσε και ερώτηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως, Δέσποινα, το ρεπορτάζ σου και τι κρατάς από την χθεσινή ομιλία και τη σημερινή συνέντευξη.
16: Κύριε Χριστίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη του αριθμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ βγήκα έξω για να καταφέρω να μεταδώσω το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και ποια θα είναι τα πιο σημαντικά και με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου όμως όπως είπες ξεκίνησε σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι πλήρως κοστολογημένα. Τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος του Πασόκ ήταν και παραμένει η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει ακυβερνησία έριξε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην ερώτηση του Sky απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, ότι το Πασόκ δίνει θεσμικό αγώνα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκατσε στα πίστα ο έδρανα της Βουλής και οργάνωσε τη διάλυση της αντιπολίτευσης και ότι ο στόχος του Πασόκ είναι η πρωτιά στις εκλογές και όχι οι κάλπες του 2031, δείχνοντας ξανά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το Πασόκ είναι παράταξη, με στελέχη, με πρόγραμμα. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν και όταν χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι παιχνίδια υπευθυνότητα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει στο Πασόκ. Ενώ και άλλο ερώτημα, σημείωσε ότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει ταλέντο στην υποκριτική και να σερβίρει θέματα με πλατή χαμόγελο, όμως έχει αξιοπιστία και βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει το επιθυμητικό ταλέντο το να κακοποιεί τους θεσμούς, όπως είπε. Έχει αναφερθεί όμως και σε άλλα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, στις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη. Χαρακτηρίζει ευθεδρότητα από πλευράς κυβέρνησης, από το Μητσοτάκη Σιχάους να πηγαίνουμε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Mm-hmm. Ζήτησε χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και σημείωσε ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα του Πασόκ είναι ευπρόσδεκτοι. Στημάχη για την πολιτική αλλαγή, όταν κλείθηκε να απαντήσει για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές που είδαμε εδώ χθες στο Βελίδιο να παρακολουθούν την ομιλία τους, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και όταν ρωτήθηκε για τον Κασιδιάρη, απάντησε ότι δεν μπορούν να ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα όσοι επικροτούν τον τραμπισμό.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα, να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να συνεχίσεις την παρακολούθηση της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα με την ερώτηση του Σκάια, την ερώτηση που το έθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη και την απάντηση βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη.
12: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοριχώροι, τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το Πασό κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του Πασόκ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
9: Επειδή λοιπόν έχουν πολλά ακουστεί, αυτή είναι η απάντηση, συγγνώμη, του κύριου Ανδρουλάκη στην ερώτηση που το έθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη για τη συνεργασία στην επόμενη μέρα για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε μαζί της. Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης και τεκμηριώνει πόσο και γιατί είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, πώς ανέφερε και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη και το μισθό.
12: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
9: Η ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίως στο κόστος των οικονομικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και είναι εδώ και αρκετές ημέρες ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Αντζικούκη λοιπόν έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, έρχονται και τα πειρά, έτσι δεν είναι, Άντζη, και φυσικά έχουμε και τις απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ και έχουμε και εκπροσώπους και των υπολείπων κομμάτων. Όμως να δούμε το ρεπορτάζ σου τι λέει.
17: Ακριβώς, Χριστίνα, τα κομματικά επιτελεία έχουν ρηχθεί στη μάχη για το κόστος των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από την ΔΕΘΟ που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για απουσία ρεαλιστικού και κοστολογημένου σχεδίου, ενώ μίλησε και για μια βροχή δισεκατομμυρίων που ακούστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξίσου αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Σε ανάλυση λοιπόν στο ΕΚΣ σχολίασε μία-μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας ότι σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης έχουν υλοποιηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Μάλιστα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής κάποιες από τις απαντήσεις. Όμως εδώ έχουμε και σε διάφορα μέσα, όπως το έξι του κ. Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ και να τα ακούσουμε.
18: Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν, θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Mm-hmm. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι επικίνδυνο.
9: Από την Ελλάδα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αντιστρέφει την κριτική και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.
19: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
9: Και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συζήτηση για τα προγράμματα, συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
20: Αποκαλύπτοντας τα προγράμματα τους όλοι και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, γίνεται πολύ εύκολα διαπιστώσιμο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνες και τι γίνεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας έρχεται, είναι καθόλου ευχάριστες ή προβλέψεις, αν θέλετε, στην παρούσα φάση, και στη συνέχεια και με την αναρτήσεις και του κυρίου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις από το Καστελόριζο για την ενίσχυση του νησιού.
21: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
21: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
21: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
21: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
21: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
26: Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
0: κουτάκια.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
0: Κουτάκια.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόι μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε περίπου στα μισά και έχουμε μια υπόθεση να έχει στην κυριολεξία όλη την εβδομάδα και δικαίως μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Νίκαια στρέφεται σήμερα τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Εκεί από τις 7.30 το απόγευμα φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερόνα της Αγίας Τριάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να δούμε τον κόσμο. Να δούμε ο κόσμος πώς αποχαιρετά, τι λέει για τον τραγουδιστή.
30: Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτόν τον ευθύνητο θάνατο.
31: Σε να ήταν ο γιος μου. Είχαν την ίδια ηλικία μαζί, πήγαινα στο πολυκλαδικό.
32: Τραγούδαγε εδώ στη γειτονιά. Παραγιο ο Λευτέρης ο Πανταζή.
33: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
34: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
35: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
34: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
35: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
34: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
35: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
36: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
37: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της,
0: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
36: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
36: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
36: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
36: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί, μια κρίσιμη κατάσταση, όλοι υποθέτω γιατροί έχουν βρεθεί μπροστά σε κρίσεις, έδειξαν έλλειψη ψυχραιμίας, γνώσης, εμπειρίας, γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως μας είπες χθες, να ψάχνεις μέσω ChatGPT πώς θα κάνεις κάρπα. Τι έχουμε λοιπόν?
3: Το συγκλονιστικό νομίζω είναι το γεγονός ότι προσπάθησαν και να αποκρύψουν, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται, ξαναλέω από τα στοιχεία που προκύπτουν, να ήταν στο ιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο αναμένεται να διαβεβαστούν στις δικαστικές αρχές κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει. Ποια είναι αυτά? Είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο, ενώ υποβάλλεται, όπως μαθαίνω, ήδη σε πλασμαφαίρεση, όχι απλά να του έχουν τον ένα φλεφοκαθετήρα και να προσπαθεί το δεύτερο γιατρός, και στα δύο χέρια με τα σωληνάκια κανονικά, και να είναι κανονικά η διαδικασία σε εξέλιξη.
2: Αυτό το λες γιατί η γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είναι πρώτη αντίφαση.
3: Σωστά. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι κρίσιμη, όμως περιμένουμε την άρση, Χριστίνα, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο, αν ειδοποίησε τον σύζυγό της που ήταν σε καφέ στην περιοχή, τον ειδοποίησε. Του στείλε τη φωτογραφία, τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε μήνυμα. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί, ανακτήθηκε στο κινητό της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που λες είναι αυτό ότι αναζήτησαν, φάνηκε στον υπολογιστή που έχει κατασχεθεί, αναζητήθηκε μέσω του AI, πώς να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κάρπα. Σε κάθε περίπτωση, και γυναικολόγος τελικά που δεν ήταν η γιατρός, είχαν τελειώσει όμως μια ιατρική. Δεν γίνεται να ψάχνεις να δεις.
2: Από όσο ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις, σπουδάζεις, η ειδικότητα έρχεται μετά.
3: Ναι.
2: Μέχρι εκεί είναι τα βασικά της γενικής ιατρικής, υποθέτω, το μαθαίνεις.
3: Άρα αυτό και από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ ακόμα θολό το τοπίο, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που φαίνεται να σταματάει το μηχάνημα. Θυμίζω ότι παίξαμε και τη φωτογραφία χθες στο δελτίο,
2: ναι, ναι, ναι,
3: με το μηχάνημα. Τι ώρα τίθεται σε λειτουργία? Μένει σε λειτουργία για 42 λεπτά. Λίγο πριν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα, σηκώνεται από το καφέ στις 14:43 ο γιατρός και πάει στο ιατρείο. Και λίγα λεπτά μετά σταματάει το μηχάνημα.
2: Υπάρχει κάμερες, από το υλικό αυτό που περιγράφει τώρα η Κάτια, κυρίες και κύριοι, είναι από τις κάμερες ασφαλείας. Γι' αυτό και ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός πια, που σηκώθηκε από το εστιατόριο στη γειτονιά στο Κολωνάκι για να πάει στο ιατρείο.
3: Δύο λεπτά απόσταση είναι, γιατί το έβαλα εγώ όταν βρέθηκα, ναι, στο ιατρείο, ναι, στο, ναι, Κολωνάκι. Έβαλα το καφέ να δω την απόσταση και είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Αν πας και λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι, ναι, είναι πάρα πολύ κοντά.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να δουν ακριβώς τους χρόνους οι αστυνομικοί, και όλα αυτά βέβαια να μπουν μέσα στην δικογραφία και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ζητάει την αναβάθμιση, η οικογένεια ζητάει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα προλάβουν να σταλούν στις δικαστικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρθει η απόφαση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πριν οι ίδιοι απολογηθούν μετά τη δίωξη που ήδη τους έχει ασκηθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση ως προς την ποινική τους μεταχείριση. Πάντως είναι πολλά τα στοιχεία που είναι σε βάρος τους μέχρι τουλάχιστον στιγμής από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί.
2: Έχουμε κάτι νεότερο από το άλλο ιατρείο ή γραφείο ή που είχαν στην κατοχή τους, εφαίνονται να ήταν πάλι επί της Πατριάρχου Ιωακήμου αυτή τη φορά?
3: Εκεί πέρα λένε ότι δεν έκαναν, και ο κόσμος δηλαδή από εκεί, ότι δεν έκαναν κάτι, δεν το η βάση τους ήταν εκεί που ξέρουμε ήδη και έχουμε η Καρνάδου. Σωστά. Η βάση τους ήταν εκεί. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών. Μια παρένθεση πρώτα για να μην μου διαφύγει. Ως προς την άρση, ήδη έχουν κατασχεθεί πέρα από τα κινητά των δύο γιατρών και τα κινητά των υπαλλήλων τους. Και εδώ πάλι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, σημείο, γιατί εκτός από μία εργαζόμενη που λέει ότι εγώ τον είδα να μπαίνει μεταξύ 2 και 2,5, όλες οι άλλες εργαζόμενες λένε ότι ήρθε 3,5. Άρα εδώ τι μπορεί να προκύψει? Ότι υπήρχε μία συνεννόηση με τα τηλέφωνα, ναι. Επικοινώνησαν, ναι. Τι έγινε, ναι. Και το βασικό είναι και οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Μαθαίνω ότι ίσως γιατί πια έχει φύγει δικογραφία από την αστυνομία, ίσως δοθεί μια εντολή από την εισαγγελία να γίνει επίσπευση για τα αποτελέσματα, γιατί οι τοξικολογικές θέλουν περίπου ένα μήνα για να βγουν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστωθεί αν τελικά πριν ξεκινήσει να κάνει την πλασμαφαίρεση όπως προκύπτει, αν του είχε χορηγηθεί κάτι άλλο, αν του είχαν δώσει κάποιο φάρμακο, οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων να έχει πάρει, αυτό μπορεί να φανεί στον οργανισμό του, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Είναι από τις φορές που βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή 9 του μήνα πήγε για την πλασμαφαίρεση και έφυγε από τη ζωή, την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε όλες τις εξελίξεις, ήταν πάρα πολύ γρήγορα και πρόλαβαν πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία, γι' αυτό το τονίζω αυτό.
2: Ναι. Καλά κάνεις και το λες.
3: Που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και μέσα στο ιατρείο και από τη φωτογραφία προκύπτει και από τις καταθέσεις ότι καθαρίστηκε το μηχάνημα.
2: Αυτό πήγα να σου πω, μια και αναφέρθηκε στο ιατρείο, φαίνεται ότι έκαναν, προσπάθησαν οτιδήποτε, είτε να διαγράψουν είτε να καθαρίσουν από το χώρο στο οποίο γινόταν διαδικασία. Όλα όμως και τα μηχανήματα μπορούν να μιλήσουν.
3: Εννοείται.
2: Έχουν τη δική τους τη μνήμη.
3: Εννοείται, και όλα αυτά έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα τελευταία χρόνια εκεί γίνεται μια απίστευτη δουλειά με τα στελέχη της ΔΕ και βρίσκουν αυτά τα στοιχεία και μπορούν να το βρουν αυτό και όταν ανοίξει το μηχάνημα και με τις καταθέσεις και όλα. Και θέλω να σταθώ κλείνοντας ένα ακόμα σημείο, ότι κατά την έρευνα να θυμίσω ότι βρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από φελιζόλ, μια φυγόκεντρος από ένα μηχάνημα, το οποίο επίσης έχει κατασχεθεί, και γι' αυτό το μηχάνημα είχε πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι δεν πρέπει να το έχουν. Το είχαν κρατήσει όμως, κρυμμένο. Τονίζω ότι βρέθηκε κάτω από φελιζόλ. Τι το θέλανε αυτό το μηχάνημα, τι κάνανε με αυτό το εξάρτημα, συγγνώμη,
2: ναι,
3: μηχανήματος.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι εξετάζονται όλα μέχρι το τέλος και θα μπουν αύριο συμπληρωματικά στοιχεία. Μια συμπληρωματική δικογραφία με όλα αυτά που έχουν προκύψει, και από ό,τι μου έλεγαν αστυνομικές πηγές, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουν, που δεν είναι τελείως στο χέρι τους, όσον αφορά την άρση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δουν τους χρόνους.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα τι είπαν εδώ στον Sky, καταρχήν στην τηλεοπτική εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Άνθρωποι που γνωρίζουν, όπως ο κ. Αθανάσος Εξαδάκτυλος, είναι πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει να κάνει για την πλασμαφαίρεση σε ιατρείο.
4: Δεν υπάρχει πρωτόκολλο λειτουργίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο. Το πρωτόκολλο λέει ότι αυτή η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο.
2: Στην ίδια εκπομπή, ο τροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τα κρίσιμα λεπτά. Πόσο διήρκησε η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση? Είναι τόσο όσο χρειάζεται, μήπως διεκόπη?
5: Η πλασμαφαίρεση, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Η πλασμαφαίρεση αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
2: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται και διαρωτώνται μάλλον, για ποιο λόγο κάποιες καταγγελίες ή όσοι ήξεραν και γνώριζαν τι παράνομο, περίεργο ή τελικά μπορεί να αποδειχθεί νόμιμο γινόταν σε αυτό το ιατρείο, γιατί δεν έκαναν τις καταγγελίες. Η κυρία Λεωνάρδου, η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μίλησε στο Open.
6: Θα πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο 50 ευρώ ώστε να θεωρηθεί πρωτοκολλημένη και έγκυρη η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όταν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας έρχονται πληροφορίες επώνυμα, ακόμη και για πράξεις ιατρικές που γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτό το παράβολο και χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες στο αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου οι καταγγελίες, εμείς πηγαίνουμε σε ελέγχους έκτακτους.
2: Είναι ως 100,3 κύριες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε πλέον σε επίπεδο αστυνομικό εξελίξεις, θα δούμε πώς και πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση και πώς τελικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε όμως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα φέρει νέες αυξήσεις τιμές των καυσίμων και εδώ στη χώρα μας. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανήσυχη και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Μαζί μας τα λέγαμε και χθες. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, γεια σου Κωνσταντίνε μου.
7: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί συνεχίζεται η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα δεν αρέσει καθόλου στις αγορές. Έχουμε δει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας μάλλον από την Τετάρτη, το πετρέλαιο Brent να ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι. Η τελευταία του τιμή ήταν στα 104,47, έκλεισε εκεί την Παρασκευή. Μέσα σε μια εβδομάδα η αύξηση είναι 7,2%. Από εκεί πέρα έχουμε ήπια άνοδο μεν της αμόλυβδης, είναι μια μικρή αύξηση που είναι λιγότερο από μονάδα μέσα στη βδομάδα. Το ντίζελ απ' την άλλη έχει μια σημαντική αυξητική πορεία, 1,5% μέσα σε μια βδομάδα είναι πολύ σημαντική. Ο προβληματισμός από την άλλη είναι, εκφράστηκε μάλιστα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι το σοκ πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμέναμε. Είναι μια πρώτη ανησυχητική εικόνα ότι ναι μεν κάποιοι κάνουν προβλέψεις ότι δεν θα έχουμε τη συνέχιση του πολέμου για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς αυτό, το πότε θα έρθει για παράδειγμα η ομαλοποίηση στις αγορές, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτό, ενδέχεται να το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι βεβαίως η έναρξή του κατά τα μέσα Οκτωβρίου, η έναρξη της πώλησης, ανησυχεί για το πού θα βρεθεί η τιμή, για το αν θα είναι πολύ πάνω από τα περσινά επίπεδα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Προβλέψεις για παράδειγμα για την πορεία του Brent κάνουν λόγο αναλόγως ποιον μελετητή μπορεί να διαβάσει κανείς. Το CNN έκανε κάποιες παρουσιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώντας ότι ναι μεν δεν υπάρχει... Η JP Morgan προβλέπει ότι θα υπάρξει σύντομα τέλος στον πόλεμο, αλλά η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και στα $87 το βαρέλι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνει στα 89. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αυξημένα η διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα και της αμόλυβδης και του ντίζελ, το οποίο είναι πάνω από την αμόλυβδη, σημαντικά πάνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 2,361 όταν η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 2,12. Και να δούμε λοιπόν αν θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Και έχετε ευτυχώς ο ελληνικός ο καιρός της Ελλάδας που ακόμα δεν χρειάζεται να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολλοί λένε όμως ότι τι, η Κωνσταντίνη, η εμπειρία σου και όλων μας έχει δείξει ότι αν ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι απλησίαστο, τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε, ακόμα και καυσό και ξύλα δηλαδή, θα ανέβει, γιατί πάει ντόμινο η όλη η διαδικασία.
7: Να σου πω τα τρία σωσίβια που αναφέρονται κάποιοι μελετητές, όπως τα ανέφερε το CNN, που κρατούν την αγορά σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε χαμηλά, σε ανεκτά επίπεδα, και δεν έχει εκτοξευθεί η τιμή σε κάποιες προβλέψεις που κάναν κάποιοι για $150 το βαρέλι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για μεταφορά πετρελαίου. Δηλαδή, καταφέρνουν τελικά οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, να βρουν τρόπους να διοχετεύσουν και η Σαουδική Αραβία, να διοχετεύσουν στην αγορά πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς. Ο δεύτερος είναι ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους. Αυτό κάνει και η Αμερική και η Κίνα, που είναι χώρες μεγάλοι καταναλωτές, αλλά και άλλες χώρες. Ο τρίτος, και εκεί έρχεται αυτό που ανέφερες εσύ, είναι η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αυτό διότι κάνουμε χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ήλιου, του αέρα. Στην Ευρώπη είμαστε, κάνουμε πολύ τέτοια χρήση, αλλά έχουν μειωθεί και οι μαζικές μεταφορές, έχουν αυξηθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και όλα αυτά καταφέρνουν με κάποιον τέτοιο τρόπο να φέρουν μια ισορροπία στις αγορές. Μένει να δούμε αν αυτό που θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Δαυλός. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Μελισσών Απολών Αττικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
8: Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι, 110, οι εκτιμήσεις είναι για 120. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο, εδώ και 10 μέρες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνηση. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
2: Και επίσης στην δημόσια τηλεόραση μίλησε η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος

0: Για ένα επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα στην Ανάβησο.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σε beach bar στην Ανάβησο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Με ένα από αυτούς θα φέρει τραύμα από πιστόλι στο πόδι. Αρχικά, λοιπόν, η αστυνομία γύρω στις 5 και 4 ενημερώθηκε για συμβάνω πυροβολισμού στο σημείο, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο μπαρ, χωρίς να εντοπίζουν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματισμένα άτομα που είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Εκεί εντόπισαν έναν 20χρονο Έλληνα με τραύμα από γυαλί στο πόδι και έναν άνδρα ηλικίας 41 ετών από το Πακιστάν με διαμπέρες τραύμα στη γάμπα από σώερα. Ο ιδιοκτήτης τώρα αποκλείθηκε για εξηγήσεις. Επιχείρησης φέρεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό περιστατικό, με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να εκτιμούν πως οι δύο τραυματίες ουσιαστικά ήταν τα παράπλευρα θύματα σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων για την ώρα δραστών. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια αυτή συμπλοκή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Σταζάρης με τις αστυνομικές ειδήσεις. Να προσθέσω εγώ και άλλη μία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης τα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υπανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Και με αυτή την είδηση πάμε στη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κέντρο-δεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστενσον ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευση στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος, για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990, δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.

0: Είναι το κυριακάτικο μαγκαζίνα του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και φυσικά έχει αθλητικά και έχει αρκετά και μεταδόσεις και αθλητικές ειδήσεις. Και έχουμε και αρκετό, λοιπόν, Νίκο Σταματέλο.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είχαμε το Μίλτο Τεντόγλου χθες το Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Ένα εκατοστό πίσω άφησε τον αντιπαλό του. Κρατάμε ότι το ξέραμε ότι ήταν ο κορυφαίος. Ήρθε και μια επιβεβαίωση χθες από τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τον Όφη μετά από 36 χρόνια να νικά στο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Στο άλλο μάτς που μετέδωσε τηλεόραση στο Sky, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1 με παράπονα από τους γηπεδούχους για την διαιτησία. Σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, σίγουρα είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης στις 9:30. Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ντέρμπι κορυφής.
0: Μάλιστα. Γιατί να ακούγεται περίεργο?
1: Για τον Πανετολικό. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Αχρινίου. Ναι. 9:30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε στις 4 παρατέταρτο μπάσκετ από την Κύπρο. Το τουρνουά που μεταδίδει πάλι τηλεόραση του Sky, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Πλουσιότατη λοιπόν η σημερινή μέρα και μεταδόσεις εδώ στην τηλεόραση του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Μας έλεγε στες, εδώ δεν έχουμε δει ακόμα βροχή, λίγη συννεφιά, αλλά μας ακούνε και άνθρωποι, υποθέτω, από τα βόρεια προάστια.
5: Σωστά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, της Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, την περισσότερη βροχή, χωρίς βέβαια ακρότητες. Στην Αττική φαίνεται ότι μέχρι το απόγευμα, πράγματι ακόμα δεν έχουμε κάποια βροχή, μέχρι το απόγευμα ίσως έχουμε εξασθενημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις. Και πάλι όμως δεν περιμένουμε κάποια ακραία βροχή. Θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και αύριο είναι ίδια εικόνα, με κάποιες βροχοπτώσεις πιο ήπιες, και πάλι στην Μακεδονία, τα ορεινά, τη Βιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος, αυτό είναι το σημαντικό, σημειώνει πτώση. Σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, παρά μόνο στην Κρήτη. Και αύριο φαίνεται ότι στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 29 βαθμούς. Και το βράδυ, πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς.
0: Σε διακόπτω, γιατί κοιτάζω το κινητό μου, όπως είδες. Γιατί αύριο έχουμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και ήθελα να δω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ιδανικές συνθήκες θα έχει και θερμοκρασία και καθόλου βροχή.
5: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Αττική. Αν έχουμε κάποια βροχόπτωση, θα είναι πολύ ήπια και θα είναι μέχρι το μεσημέρι.
0: Και η θερμοκρασία, βλέπω ότι το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς, 24.
5: Έτσι, πολύ σωστά. Θα έχει σημειώσει πολύ καλή πτώση μέχρι και τους 21 βαθμούς στο κέντρο, έτσι αργά το βράδυ. Και την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Έτσι φαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στην κεντρική Μεσόγειο. Θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Αιγαίο. Και έχουμε και βοριάδες 6 με 7 μποφόρ τοπικά, κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο.
0: Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή με θερμοκρασίες, ας το πούμε, κανονικές, και πάνε τα 35 και τα 36?
5: Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
15: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: FM. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
1: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
2: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
3: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
4: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
5: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού επάνω. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
8: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

αποκλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική. Η μουσική. Στα καλύτερα της.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Θεατρικό παιχνίδι, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, υποκριτική, κίνηση, λόγος, έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ο αγωγός προς την Ερυθρά μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής περιπολίας 43χρονος αλλοδαπός που διακινούσε ελαφρέα καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Νίκαιας. Κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λαθρέα καπνικά προϊόντα καθώς και ποσό άνω των 7.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στον εντοπισμό και την ανάσυρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου αλιέα προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 113 άνθρωποι, ενώ 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτήν την ώρα, ο μικρός τελικός του τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό στις 6, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης από τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Για την ίδια διοργάνωση, στη συνέρχη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι,
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
12: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Πάντα όταν βλέπεις από απόσταση την παιδική σου ηλικία και κυρίως χωρίς να θες να την ωρεοποιήσεις, θυμάσαι καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Προφανώς κι εγώ, όπως κι εσείς, υπήρξαμε αγχωμένα παιδιά σε κάποια φάση της ανάπτυξής μας. Αρκεί να δω τη φωτογραφία μου στον υπηαγωγείο, με την ποδιά και το κλασικό Άτλαντα από πίσω, και να καταλάβω πόσα νεύρα είχα εκείνη την ημέρα. Αργότερα, μετά από χρόνια, όταν είχα συναντήσει την υπηαγωγό μου, μου είχε πει ότι είχα πλαντάξει το κλάμα και ότι η ίδια θεωρούσε θαύμα το πώς είχε γίνει τελικά αυτή η φωτογράφηση. Τελικά ήμουν κι εγώ ένα αγχωμένο παιδί. Όμως είχα και τόσες καλές στιγμές στην παιδική μου ηλικία που αν με ρωτήσει κάποιος σήμερα πώς ήταν η παιδική σου ηλικία θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη ανέμελη. Είμαι σίγουρος ότι και σήμερα πολλά παιδιά βιώνουν με ανεμελιά το μεγάλωμά τους. Όμως τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο αγχώδη από ό,τι ήμασταν εμείς. Το άγχος στην παιδική ηλικία σε παιδιά προσχολικής ή και σχολικής ηλικίας δεν είναι κάτι άγνωστο, αλλά υπάρχει στην καθημερινότητα των παιδιών όπως και στις ζωές των ενηλίκων. Τις περισσότερες φορές, οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί να εμφανίσει άγχος ή να φαίνεται πιο μαζεμένο, πώς να το πω τώρα, μελαγχολικό συνήθως, έτσι τουλάχιστον το περιγράφουν οι ειδικοί, συνδέονται με συναισθηματικά πιεσμένες καταστάσεις που βίωσε το παιδί, σε κάποια φάση της ανάπτυξης ενδεχομένως, ή βιώνει αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο που εμφανίζει το άγχος. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι κοινές με αυτές που δημιουργούν την πίεση, άγχος και στεναχώρια και σε εμάς τους ενήλικες. Μπορεί να είναι δηλαδή πράγματα καθημερινά, η απώλεια. Και δεν μιλάω απαραίτητα για την απώλεια ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι η απώλεια ενός παιχνιδιού. Ο αποχωρισμός και μόνο η απειλή ότι ένας από τους δύο γονείς δεν θα είναι παρόν στη ζωή τους. Καταστάσεις προφανώς όπως το διαζύγιο των γονιών, παρότι πολλοί λένε «Α, δεν τραυματίζονται τα παιδιά με το διαζύγιο, ούτε αγχώνονται». Το σχολικό περιβάλλον ή η αλλαγή του ή συχνές ενδεχομένως περίεργες συμπεριφορές από συμμαθητές. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πηγές άγχους για ένα παιδί. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι η σχολική αποτυχία. Το bullying, όπως είπα, από κάποιο συμμαθητή και πολλά άλλα που μπορεί να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον. Όμως ακόμη και ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα. Όπως ας πούμε κάτι απλό που εμείς θεωρούμε οι ενήλικες, η μετακόμιση του παιδιού σε μια άλλη περιοχή. Αλλά και πιο σοβαρά ζητήματα, όπως μια σοβαρή ασθένεια ή η ασθένεια κάποιου μέλους της οικογένειας, οικονομικές δυσκολίες. Και γενικότερα, τολμώ να πω ότι ένα παιδί αγχώνεται ακόμα και όταν ψυχανεμίζεται την ένταση που μπορεί να επικρατεί ανάμεσα στους γονείς και όλο αυτό το δοκιμάζει και δοκιμάζει την ψυχική ηρεμία του. Ένα λάθος που κάνουμε συχνά εμείς οι ενήλικες είναι ότι υποτιμούμε τόσο την νοημοσύνη όσο και τη συναισθηματική επάρκεια των παιδιών, τα οποία αντιλαμβάνονται τα πάντα και μόνο από ένα βλέμμα. Εμείς νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, όμως ξέρουν τα πάντα. Άλλα πράγματα αγχώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πάντως και άλλα τα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι λογικό από τη βρεφική κιόλας ηλικία που το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με ένα νέο κόσμο, αυτό τον άγνωστο κόσμο που το φοβίζει και το δυσκολεύει, με αποτέλεσμα να κλαίει. Τότε είναι απολύτως λογικό να ζητά τη μητέρα του, να τρώει τα νύχια του, να έχει εφιάλτες στον ύπνο, να μην τρώει, να τρώει υπερβολικά και πολλά άλλα που δείχνουν ότι απλά είναι αγχωμένο. Αργότερα, όταν τα παιδιά πάνε σχολείο, αυτό που τους αγχώνει περισσότερο είναι η νέα καθημερινή τους ρουτίνα. Και τότε συμπτώματα όπως η εφίδρωση, ταχυκαρδία είναι συχνά. Πολλές φορές η ευερεθιστότητα και το πώς αισθάνονται πέρα από το κλάμα έχει να κάνει και με σωματικά συμπτώματα. Συχνά ένα παιδί που είναι αγχωμένο και πιεσμένο λέει ότι το πονάει το στομάχι του, το κεφάλι του, ενώ δεν είναι σπάνιο να κάνει ξεσπάσματα νεύρων, να δυσκολεύεται να σχετιστεί με άλλα παιδιά, ακόμη και να ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει να κάνει για το σχολείο. Το άγχος, αν δεν αντιμετωπιστεί στην παιδική ηλικία, μπορεί να οδηγήσει σε ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να θεωρεί λανθασμένα το ίδιο τον εαυτό του υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει. Πριν μπούμε στην κουβέντα μας με την κυρία Πολυκρέτη, αξίζει να αναφέρω ότι το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν θα αναπτύξει άγχος ή όχι. Και όταν λέω περιβάλλον, αναφέρομαι κυρίως στη σχέση που ένα παιδί διαμορφώνει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι λογικό να είναι μελαγχολικό, να αισθάνεται παραμελημένο, όπως επίσης και είναι λογικό να αισθάνεται αγχωμένο όταν εισπράττει ένα αγχωτικό κλίμα στην οικογένεια και τον τρόπο ουσιαστικά που το μεγαλώνουν. Σήμερα, όλο και πιο συχνά οι γονείς ζητούν τη βοήθεια ειδικών, καθώς δεν μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, η οποία τους αγχώνει υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, πριν πάω στην κυρία Πολυκρέτη, θα πω ότι η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος απέναντι σε ένα αγχωμένο παιδί, καθώς μπορεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή να εξελιχθεί το άγχος του παιδιού σε αγχώδη διαταραχή, ενώ η κακή του διάθεση να γίνει ο προθάλαμος της κατάθλιψης. Κυρία Πολυκρέτη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα σας, κύριε Φολογιάννη.
12: Είστε παιδοψυχολόγος και φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι ψωμοτήρι για σας. Και το λέω έτσι απλά γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζετε στην καθημέρα πράξη σας. Δηλαδή, βλέπετε αγχωμένους γονείς να φέρνουν στο γραφείο σας αγχωμένα παιδιά.
13: Πράγματι έτσι είναι. Αρκετά συχνά συναντάμε πλέον αγχωμένους γονείς και αγχωμένα παιδιά. Βέβαια, ίσως αυτό πάντα υπήρχε. Απλώς εκδηλώνεται με μια διαφορετική συχνότητα τη σήμερα μέρα.
12: Άρα λέτε ότι έχει αυξηθεί αυτό. Το λέω γιατί είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε για το άγχος στην παιδική ηλικία. Άγχος και παιδιά εκ πρώτης όψεως φαίνονται δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Παρ' όλα αυτά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι γονείς είναι αυτό, καθώς τα παιδιά δυνατούν να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Τι έχει συμβάλει στο να έχουν όλο και περισσότερο άγχος τα παιδιά σήμερα? Μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για άγχος από τη βρεφική ηλικία? Είναι υπερβολή.
13: Αρχικά θα έλεγα ότι τη σήμερα ημέρα κάπως ο λόγος για την ψυχική υγεία είναι πιο συχνός, είναι στο επίκεντρο και αυτό ίσως συμβάλλει και στο να μιλάμε περισσότερο για το άγχος. Οπότε ενδεχομένως δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται το άγχος, αλλά η ευκολία με την οποία μπορούμε να το εκφράσουμε.
12: Άρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, γι' αυτό το ακούμε πιο συχνά.
13: Είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες. Σίγουρα όμως και αυτό καθ' αυτό το άγχος εμφανίζεται συχνά. Οι συνθήκες της κοινωνίας μας, οι μεγάλες ταχύτητες, οι πολλές πληροφορίες ευνοούν την ανάδυση και την καλλιέργεια του άγχους. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το άγχος είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός. Είναι ένα μέσο που έχει το ανθρώπινο σώμα για να επιβιώσει και δεν σημαίνει ότι όταν εμφανίζεται είναι πάντοτε στην παθολογική του εκδοχή. Θα περιμέναμε λοιπόν να μην διαφοροποιεί, να μην κάνει διακρίσεις το άγχος στις ηλικίες και να εμφανίζεται και σε πολύ μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες. Και φυσικά και ένα βρέφος μπορεί να έχει άγχος, ένα φυσιολογικά αναπτυξιακό άγχος που αφορά την εγκατάλειψη από το γονέα, την παραμέληση από το γονέα.
12: Έτσι όπως τα λέτε ακούγονται λίγο φοβιστικά. Εννοείται την, να πάει ας πούμε ο γονέας για 5 λεπτά ας πούμε στην κουζίνα να πιει νερό και το παιδί να νομίζει ότι έχει φύγει για πάντα. Αυτό είναι το άγχος στα βρέφη.
13: Βέβαια, ή αν συνδυαστεί η απουσία του γονέα με κάτι έντονο, μια έντονη αισθητηριακή διέγερση, μπορεί να γίνει με ένα συνδυασμό έτσι που να του προκαλέσει ένα στρες, ένα άγχος, το οποίο φυσικά για το βρέφος η αίσθηση του χρόνου, η αίσθηση του περιβάλλοντος δεν είναι η ίδια όπως ενός ενήλικα. Τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα τα πράγματα και τα βρέφη και τα μικρότερα παιδιά.
12: Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν καταλάβουμε ότι όντως τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα, είναι πολύ ωραία η φράση που χρησιμοποιήσατε, θα καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτά που για μας φαίνονται αυτονόητα και έχουν μπει να το πω στην καθημερινότητα του δικού μας άγχους, μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για τα παιδιά.
13: Πράγματι. Και κάπως έτσι θα έλεγα, ακόμη και η ίδια η δική μας συζήτηση, το ότι μιλάμε για το άγχος ως ενήλικες, στο δημόσιο διάλογο, κάπως θέλει και αυτό μια προσοχή, γιατί συχνά μπαίνουν τα παιδιά στο στόχαστρο και στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, ειδικότερα στο τελευταίο διάστημα, μιλώντας συνεχώς για αυτά. Εμείς οι ειδικοί, εμείς οι ενήλικες, και όλο αυτό ίσως.
12: Τα αγχώνει περισσότερο τελικά.
13: Ίσως έχει και αυτό τις δικές του προεκτάσεις.
12: Πάντως σήμερα η πρόθεσή μου δεν είναι αυτή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν πώς μπορούν να καταλάβουν καταρχάς ότι το παιδί τους έχει άγχος και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Αλήθεια, μπορούν οι γονείς να καταλάβουν ότι το παιδί τους βιώνει άγχος? Ποιες είναι οι ηλικίες του παιδιού που συνήθως αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχω ακούσει ότι το νηπιαγωγείο είναι μια από αυτές τις περιόδους. Φαντάζομαι και η έναρξη της εφηβείας είναι μια από αυτές τις περιόδους. Τα σημάδια αυτά δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς? Είναι ορατά σε εκπαιδευτικούς ή σε ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ενός παιδιού? Ας πούμε, ο προπονητής στο κολυμβητήριο μπορεί να το καταλάβει.
13: Φυσικά, φυσικά, και οι γονείς, όταν υπάρχει μια συνεπής και έτσι σταθερή, ασφαλή σχέση με το παιδί, μπορούν να καταλάβουν σε οποιαδήποτε ηλικία τις αλλαγές συμπεριφοράς που θα
12: αρχίσουν. Να βάλω μια άνω τελεία σε αυτό που είπατε, γιατί είναι καθοριστική σημασία. Είπατε ότι όταν υπάρχει μια σταθερή και μια σχέση που εμπνέει ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μην το καταλάβουν. Σωστά.
13: Να αναδυθούν κάποια μοτίβα και κάποιες εκδηλώσεις που δεν θα πέσουν στην αντίληψή τους τη στιγμή που θα ήταν καλό να γίνουν αντιληπτά.
12: Μπορεί να το καταλάβουν δηλαδή πολύ αργότερα που τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει, με αυτή την έννοια.
13: Μπορεί να έχει εσωτερικευθεί το άγχος, να έχει γίνει πιο σιωπηλό, πιο διάχυτο, αλλά όχι τόσο εμφανές. Ναι.
12: Ωραία, να πάμε λίγο σε πιο απτές πληροφορίες για τους γονείς. Τι θα πρέπει να τους ανησυχήσει, να καταλάβουν τέλος πάντων ότι κάτι δεν πάει καλά?
13: Σίγουρα το τι θα εμφανιστεί έτσι ως εκδήλωση του άγχους, του παρατεταμένου μη φυσιολογικού άγχους, εξαρτάται πολύ από την ηλικία του παιδιού, από τα εξωτερικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει τη ζωή του.
12: Ίσως θα είχε ενδιαφέρον να πούμε κάποια παραδείγματα.
13: Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί βιώσει τη μία μετακόμιση, που η μετακόμιση συνεπάγεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενδεχομένως, αλλαγή ρουτίνας, άλλες αποστάσεις, μπορεί στην αρχή να υπάρχει μία τάση αποφυγής, μία άρνηση να συνεργαστεί στις νέες ρουτίνες που χρειάζεται να καθιδρύσει. Mm-hmm. Μπορεί το πρώτο διάστημα αυτό φυσικά να είναι αναμενόμενο, ακόμη και για τους γονείς είναι στρεσογόνος μία τέτοια κατάσταση.
12: Αλλά αν συνεχίζεται
13: παρατεταμένα, αν για παράδειγμα αυτό συμβεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς και συνεχίσει αυτή η δυσπροσαρμοστικότητα μετά τον ένα μήνα, μετά τους δύο μήνες, και δεν θέλει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο ή να κάνει τις καθημερινές του ρουτίνες ή να εμπλέκεται στη μελέτη του και ούτω καθεξής, τότε ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω διερεύνηση να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τόσο ανθεκτική την προσαρμογή του παιδιού στη νέα πραγματικότητα.
12: Όταν λένε οι γονείς, το παιδί μου νομίζω ότι έχει άγχος ή φοβάμαι ότι έχει άγχος, πολλές φορές συμπληρώνουν αυτή τη φράση και το χωρίς αιτία, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, τι μπορεί να αγχώνει ένα παιδί?
13: Εκεί λοιπόν έρχονται λίγο πιο ιστορικοί παράγοντες, εσωτερικοί όσον αφορά το παιδί αλλά και όσον αφορά την οικογένεια, που μπορεί να μην ξεκινάουν το άγχος από ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά από κάποια δυναμικά που μπορεί να βιώνει το παιδί στις σχέσεις του, είτε αυτά αφορούν το σχολικό πλαίσιο, τη σχέση του με τους συνομιλίκους ή ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Το παιδί όταν βιώνει άγχος και δεν υπάρχει κάποια προφανής αιτία, μπορεί να σχετίζεται με τις υψηλές απαιτήσεις, τις γονεϊκές προσδοκίες των γονέων ή με εσωτερικές δυσκολίες. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι σημαντικό να μην παραμερίσουμε έτσι ακόμη και οργανικούς παράγοντες που μπορεί να έρθουν. Και το άγχος να είναι εκείνο που, όπως είπαμε στην αρχή, αποτελεί ένα σήμα κινδύνου, ένα σήμα το οποίο χρειάζεται να μας τραβήξει την προσοχή σε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εννοείται ότι όταν θα δούμε και κάποια σημάδια όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, ζαλάδες που μπορεί να έρθουν σαν σωματικά συμπτώματα στην παιδική ηλικία, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αποκλείσουμε τους οργανικούς παράγοντες. Και μετά να δούμε εάν υπάρχουν κάποια άλλα δυναμικά, όπως ανέφερα πριν, που μπορεί να αφορούν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο ή ακόμη και την παρουσία μιας πιο έτσι, υποκείμενης κατάστασης, ενός νευροαναπτυξιακού συνδρόμου ή κάποιων ειδικών δυσκολιών που μπορεί να δυσκολεύουν το παιδί και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει για τις αναμενόμενες προσδοκίες του σχολικού πλαισίου.
12: Ας πούμε, να μην είναι καλός μαθητής, ξαφνικά να χάνει το ενδιαφέρον του ακόμα και για παιχνίδια που του άρεσαν πριν, τους φίλους του. Όλα αυτά νομίζω είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι ένα παιδί αγχώνεται. Θέλω να ρωτήσω, παρότι προφανώς και πρέπει να υποθεί και αυτό, τι γίνεται με την κακοποίηση και πώς η κακοποίηση, κάθε μορφή κακοποίηση, μπορεί να βγαίνει με τη μορφή άγχου σε ένα παιδί και ενδεχομένως μπορεί να είναι και το πρώτο βήμα να βοηθήσουν οι γονείς για να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο?
13: Αν καταλαβαίνω καλά, να αναφέρεστε στον εκφοβισμό στο σχολείο.
12: Στον εκφοβισμό, αλλά και σε άλλου είδους κακοποίησης. Μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί να είναι πολλών ειδών κακοποίησης. Μπορεί, ας πούμε, ο πατέρας να χτυπάει το παιδί και η μητέρα να μην το γνωρίζει. Και αυτό να το αγχώνει.
13: Οι περιπτώσεις της κακοποίησης είναι ένα έτσι πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο χρήζει έτσι περαιτέρω χρόνο ενδεχομένως. Όμως, ανάλογα το βαθμό στον οποίο συμβαίνει η συχνότητα, η ένταση, η ιστορία της κακοποίησης, μπορεί να έχει επηρεάσει διαφορετικά το ψυχισμό του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις βιώνει έντονο φόβο, έντονη απόσυρση. Ενδεχομένως, κάποιες πλευρές του διατηρούν μια λειτουργικότητα που θα κρύψει ίσως ή θα αποφύγει να μοιραστεί αυτό που του συμβαίνει, γιατί φυσικά σε αυτή τη σχέση εξουσίας που δημιουργείται με τον θήτη δεν γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους έχει γίνει. Κάποιες έντονες αλλαγές περιφοράς ενδεχομένως να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο κοντά με το παιδί να τις εντοπίσει.
12: Ναι. Είπατε πολύ σημαντικά και το επαναλαμβάνετε σε καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας για έναν που είναι πολύ κοντά στο παιδί. Το λέω γιατί πολλές φορές το άγχος εντοπίζεται και μόνο στο γεγονός ότι οι γονείς δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν είναι δίπλα τους. Και μιλάω για τις πιο μικρές ηλικίες. Και έχει φανεί και από αρκετές μελέτες ότι όσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός που έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους, τόσο λιγότερο αγχωμένα είναι.
13: Σίγουρα ακούγεται έτσι πολύ ιδεαλιστικό αυτό το ισχυρότερο δεσμός με τους γονείς, έτσι για να δούμε έναν ηθήνων στη.
12: Ωραία, ας πω ουσιαστικότερο δεσμό, ας μην πω ισχυρό.
13: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, γιατί έτσι και οι γονείς κάπως τα τελευταία χρόνια μέσα από το λόγο των ειδικών συχνά νιώθουν να στοχοποιούνται ή να ενοχοποιούνται, πολλές φορές να χάνουν και τον έλεγχο επειδή έχουν τόσες πολλές απόψεις να ακούσουν έτσι, από το δημόσιο διάλογο. Όμως ο ισχυρός δεσμός είναι κάτι σχετικό.
12: Δεν μετριέται δηλαδή στον χρόνο που αφιερώνει ένας γονέας, αν είναι ένα δεκάλεπτο και αν είναι ένα ουσιαστικό δεκάλεπτο που έχει εμπνεύσει ασφάλεια στο παιδί του, αρκεί αυτό το δεκάλεπτο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
13: Είναι ο ποιοτικός χρόνος. Σίγουρα όταν υπάρχει επαρκής ποιοτικός χρόνος είναι το ιδανικό που δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη. Αλλά ξέρετε, ακόμη και αν ένας γονέας είναι φορέας έντονου άγχους, ένας ισχυρότερος δεσμός ίσως σήμαινε και ισχυρότερο άγχος για ένα παιδί.
12: Σωστό και αυτό. Ναι, βέβαια. Απορροφά όλη αυτή την ενέργεια.
13: Κάπως εκεί θα ήθελα να πω ότι είναι πράγματι ο ουσιαστικός χρόνος και οι διεργασίες που επιτρέπονται μέσα σε αυτόν τον ουσιαστικό χρόνο. Η αποδοχή δηλαδή του άγχους και των δύσκολων συναισθημάτων του.
12: Είπατε πριν πώς το σχολείο, η αλλαγή και όλα αυτά, η μετακόμιση μπορεί να φαίνονται βουνό σε ένα παιδί. Τα ψηφιακά μέσα δεν είναι βουνό για ένα παιδί. Οι ταχύτητες με τις οποίες σήμερα έρχεται αντιμέτωπο με τον νέο κόσμο.
13: Τα ψηφιακά μέσα, κύριε Κεφαλογιάννη, νομίζω είναι ένα βουνό και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Κάπως έχουν έρθει να συμπληρώσουν πολύ την καθημερινότητά μας.
12: Και να μας αγχώσουν περισσότερο, εγώ έχω να πω.
13: Βέβαια, γιατί δημιουργείται με τα ψηφιακά μέσα μια πραγματικότητα ενδιάμεση, η οποία όμως δεν είναι φανταστική. Είναι μια εικονική πραγματικότητα που αφορά και τις πραγματικές μας σχέσεις και την πραγματική οργάνωση του προγράμματός μας. Και όταν ένας ενήλικας εμπλέκεται με τα ψηφιακά μέσα, κάπως έχει μια ιστορία, γνωρίζει το πώς να τα αξιοποιήσει ως ένα εργαλείο, που φυσικά πολλές φορές και οι ενήλικες παρασύρονται. Και όλοι μας παρασυρώμαστε από τη συχνή χρήση, από ένα mail, από ένα μήνυμα που θα έρθει.
12: Ενώ τα παιδιά έχουν τη μεγάλη διαφορά ότι δεν έχουν την κριτική σκέψη να διαχειριστούν σωστά και το χρόνο σε αυτά, αλλά και το περιεχόμενο.
13: Και δεν έχουν και την ιστορική γνώση. Κάτι που είναι σημαντικό να κρατάμε στο νου μας είναι ότι ένα παιδί βλέπει ένα κινητό και δεν είναι συνδεδεμένο αυτό το κινητό με κανένα καλώδιο. Τα παλιότερα παιδιά των παλαιότερων γενεών ήξεραν ότι κάπως όλο αυτό το σύστημα επικοινωνίας συνδέεται με κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν είναι σαν μαγικές συνθήκες για ένα βρέφος, για έναν ήπιο. Βέβαια και προσαρμόζονται πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες γενιές. Αλλά όλη αυτή η απρόβλεπτη πληροφορία, στην οποία είμαστε και διαθέσιμοι ενήλικες, και πολλές φορές παρασυρώμαστε και δεν βάζουμε ένα όριο, δεν βάζουμε ένα τέλος. Οι ίδιοι ενήλικες, οι ίδιοι γονείς δηλαδή, να διακόψουν και τη σύνδεση στο ίντερνετ. Η τηλεργασία που πολλές φορές συμβαίνει στο σπίτι και κάπως έρχεται έτσι και η ενέργεια της εργασίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουν μια υπερτροφοδοσία του παιδιού με εικόνες, με αναπαραστάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν κοινωνικοποιούνται έπειτα.
12: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό που είπατε, στην κοινωνικοποίηση. Λένε πολλοί ότι ίσως η πρόληψη, αν υπάρχει πρόληψη στο να μην έχουμε αγχωμένα παιδιά, είναι ενδεχομένως ο ελεύθερος χρόνος τους. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, κανονικό παιχνίδι όμως και όχι μπροστά στις οθόνες. Και η κοινωνικοποίηση μέσα από φίλους, δραστηριότητες, είναι μία πρόληψη για το άγχος αυτό για τα παιδιά.
13: Είναι μία αναπτυξιακή ανάγκη, θα έλεγα. Είναι μία πολύ σημαντική ανάγκη και ο ελεύθερος χρόνος. Και το παιχνίδι και το μοίρασμα στο παιχνίδι με άλλα παιδιά μέσα στο.
12: Λέτε ότι είναι αναπτυξιακή ανάγκη, αλλά δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει, έχω να πω. Και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Πότε έχουν λόγο οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο ειδικός το άγχος, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε.
13: Ο ρόλος του ειδικού έρχεται όταν ένα φυσιολογικό, όπως είπαμε, άγχος σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια αναμενόμενη περίοδο, αρχίζει και αποκτά μια παρατεταμένη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση από αυτή που θα αναμέναμε. Όταν αρχίζει και διέρχεται στη λειτουργικότητα του παιδιού, όταν αρχίζει και σωματοποιείται με όσο αναφέραμε νωρίτερα, έτσι, με ζαλάδες, με αδιαθεσία, με αποφυγή του σχολείου, όταν εμφανίζονται στοιχεία τηλιοθυρίας, όταν το παιδί είναι ευερέθιστο, αλλά για ένα παρατεταμένο διάστημα.
12: Όταν λέτε ομονιάς... παρατεταμένο, εννοείται, ας πούμε, για πάνω από 2-3 μήνες. Μια συνεχόμενη τέτοια κατάσταση.
13: Ναι, θα λέγαμε ότι σίγουρα πάνω από 6 μήνες οπωσδήποτε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Από εκεί και έπειτα, το να απευθυνθεί ο γονέας στον ειδικό είναι μια συνθήκη που πρώτα απ' όλα θα έχει σαν στόχο την διερεύνηση του ιστορικού, του άγχους, της ιστορίας δηλαδή του άγχους στη ζωή της οικογένειας και του παιδιού.
12: Άρα φαντάζομαι ότι στις πρώτες τουλάχιστον συνεδρίες, ενδεχομένως και σε αρκετές συνεδρίες, είναι παρόντες οι γονείς.
13: Ενδεχομένως να είναι και μόνο οι γονείς.
12: Α, μόνο οι γονείς. Ενδιαφέρον.
13: Των παραγόντων που έχουν επηρεάσει το παιδί και στη συνέχεια, εάν κριθεί απαραίτητο ανάλογα φυσικά και τις διαστάσεις που τελικά έχουν οδηγήσει σε αυτού, να προταθεί η ανάπτυξη μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης και πορείας του παιδιού με τον ειδικό, όπου εκεί παράλληλα προτείνεται συχνά να γίνεται και μια διεργασία των γονέων σε έναν άλλο ειδικό που θα αφορά την ψυχοεκπαίδευσή του στο άγχος, την ανάπτυξη ίσως κάποιων δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, καθρεφτίσματος, του πώς δηλαδή περισσότερο να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται τις συναισθηματικές εργασίες.
12: Έχετε δει, να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, ότι αντιμετωπίζονται όλα αυτά? Δηλαδή, με την δουλειά τη σοβαρή και τη σοβαρή προσέγγιση των ειδικών, ένα παιδί μπορεί να ξεπεράσει το άγχος του?
13: Είναι πιθανό και αναμένουμε με την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση και με την δέσμευση και συνέπεια των γονέων και την καλή συνεργασία, ένα παιδί να μπορεί να υποστηριχθεί. Να.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
16: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
15: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
16: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
15: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
16: Τηλέφωνο 697-3300-961.
15: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
17: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
18: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
17: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
19: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
20: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
19: Μα η λύση είναι μία.
20: Ποια?
19: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
20: Αλήθεια?
19: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
20: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
19: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
20: Εισαγωγής, να υποθέσω.
19: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
20: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
19: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
20: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
16: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
21: Μάθετε περισσότερα στα 6 9 3
1: 37 039 567 και 690 7585 657
16: και στο www.lavaenergy.gr.
1: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
16: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
21: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
21: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
21: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου σε 2 ώρες από τώρα αναμένεται να τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
5: Άσπα, τη σκοτεινιά είναι αυτή, άσπα. Θάντερ, άσπα, έξω φυσάει, τα δέντρα κουνιώνται όλα. Συννεφιά θα βρέξει. Τα στόρια κλειστά, άσπα. Έρχεται το τέλος, άσπα!

0: Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 26 λεπτά πριν από τις 6. Και όπως κάθε Σαββατοκύριακο αυτή την ώρα αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
2: Thunder.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο ταφ Βρετάκου. Στο 210-48-00-170 έως 174.

0: 100,3. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Νίκο, και αν προλάβουμε να διαβάσουμε, θα διαβάσουμε κιόλας, γιατί έχουμε και εκπομπή.
1: Θα τα διαβάσουμε όλα, όχι, εμείς τους ακροατές τους σεβόμαστε. Όλα.
0: Εκπομπή.
1: Έχουμε και εκπομπή.
0: Έχουμε και το Viber, εύκολο, 698-123-1003. Να στέλνετε και εκεί, 698-123-1003. Δώσε!

0: Σε βλέπω πολύ αγχωμένο σήμερα. Τι έχεις?
1: Μπάσκετ, ναι. Ποδόσφαιρο,
0: Φόρμουλα 1. Πρώτα το φιλικό τώρα. Πες όμως τι έχει, γιατί μπορεί ο κόσμος να θέλει να ξεδώσει. Έχουμε μπάσκετ στο Sky.
1: Στο Sky είναι σε εξέλιξη το Άρης Ερυθρός Αστέρας.
0: Ο μικρός τελικός.
1: Ναι, στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο. 89-65 προηγείται ο Άρης. Θέλει 4 λεπτά ακόμη. Και ήταν προγραμματισμένο για τις 6.
0: Ήτανε. Δεν μ' αρέσει, ήτανε.
1: Ήσαντε.
0: Αν ναι. Λες ήτανε, αναβλήθηκε.
1: Όχι.
0: Άρα είναι προγραμματισμένο για τις 6. Γιατί μου λες έτσι και ψάχνω να βρω τι έγινε?
1: Ναι, γιατί δεν μου αφήσεις να ολοκληρώσω. Είσαι προπέτης.
0: Δεν προπέτης. Έχω αγωνία.
1: Δεν θέλουν προθέρμανση οι αθλητές.
0: Ναι.
1: Είναι παρά 20 και ναι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει? Γιατί δεν το σφυράει τώρα?
1: Οι διαιτητές φταίνε.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Γιατί πήρε τόσο?
1: Τόσο παίρνει τον μπάσκετ.
0: Δεν τα είχαν υπολογίσει μεταξύ του?
1: Προφανώς όχι.
0: Και την καθυστέρηση.
1: Προφανώς, προφανέστατα.
0: Ένα διαράκι γεμάτο δεν το βάζει.
1: Ένα διαράκι γεμάτο το βάζει. Ακριβώς αυτό.
0: Με τις διακοπές, με τα ρολόγια, τα παγώματα, με το ημίχρονο.
1: Με τα φάουλ, με τα οτιδήποτε.
0: Ναι. Ναι.
1: Από τη στιγμή που θέλει και μια φυσιολογική προθέρμανση, μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές, δεν μιλάμε εμείς που κατεβαίνουμε να παίξουμε Δευτέρα βράδυ, ακόμα και εμείς. Πρωταθλητέ στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα τύπου, μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα σταματάκι 20 λεπτά, δεν το θέλουμε?
0: Ναι, αμέ.
1: Το θέλουμε. Πόσο μάλλον οι επαγγελματίες, δεν θέλουν το μισάωράκι τους? Το θέλουν. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, μάνα μου.

0: Πολύ προβληματισμένο σε βλέπω. Πέσαν τα καράβια σου έξω.
1: Α, δεν έχω καράβια. Έχω, φίλε, είπε ότι θα έχουμε θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Οφείλω να σου το πω. Που έκλεισε η Σαουδική Αραβία τον αγωγό Ανατολής σε Δύσης.
0: Ναι.
1: Που πάει το πετρέλαιο στο Γιαμπού.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Και θα έχουμε θέμα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
1: Όχι, θα χειροτερέψει κατάσταση.
0: Τώρα θα μαζευτούμε λίγο.
1: Θα χειροτερέψει κατάσταση. Μην τα διακομωδείς όλα, γιατί εσύ εντάξει, έχεις και ποδήλατο να ξέρεις από το παλαιό φάλιρο. Εμείς εκεί που μένουμε πρέπει να πάρουμε αυτοκίνητο. Θα βρωμίσει το χνότος από την πείνα. Λοιπόν.
0: Πού θα πάει η πιτζίνα?
1: Στον αέρα.
0: Ναι.
1: Το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Δηλαδή το άλλο 4%. Ναι. Κατάλαβες. Τα αποθέματα στο Γιαμπού επαρκούν για 5 με 7 μέρες. Για να τροφοδοτούν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η επανελειτουργία του East-West Pipeline. Ενώ η αγορά των δεξαμενόπλων αναζητεί ισορροπία ανάμεσα στα χαμένα φορτία του κόλπου και στα replacement barrels από μακρινότερες περιοχές. Δηλαδή τις ποσότητες πετρελαίου που αντικαθιστούν αυτά που δεν βγαίνουν. Αλλά είναι από μακρινές περιοχές. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Δεν τα πάμε. Είναι από Αυστραλία, είναι από Αμερική, full.
0: Ναι.
1: Από Δυτική Αφρική, full. Ναι. 4%. Δηλαδή, όπως είμαστε έτσι,
0: ναι.
1: Στατά είπα.
0: Ναι.
1: Πάρε και ένα 4% στο κεφάλι.
0: Να στρώσει χαρακτήρα.
1: What you say?

0: Έλα φίλε μου. Στέλιος, σωστός ο τύπος. Ήσαντε όπως ερχόσαντε, παντρευόσαντε, δεινόσαντε. Γράψτονε με αλφα. Με αλφα γιώτα είμαι σίλιο.
1: Είμαι έψιλον.
0: Στο τέλος είμαι.
1: Για πες μας, Τζάρτζανε.
0: Πού να τα ξέρω αυτά.
1: Ούτε εγώ, εγώ πρώτο δεν
0: είναι, δεν είναι αυτή του Τζάρτζανου. Ερχόσαντε.
1: Ερχόσαντε.
0: Μετά τη σημερινή.
1: Πώς τον έκανα το ερακόλι στο μυαλό μου. Του Μπαμπινιώτη όμως.
0: Τι.
1: Στο λεξικό που το έχει βγάλει ο Μπαμπινιώτη, κάτι θα έγραφε για το ερχόσαντε, παντρευόσαντε και όλα αυτά.
0: Θα το βρούμε, θα το βάλουμε τώρα. Μετά τη σημερινή εκπομπή, όλα πια πήραν νόημα. Παιδιά, εγώ είχα μια ευτυχισμένη και ανέμελη παιδική ηλικία. Σήμερα κατάλαβα και επιτέλους κάνει νόημα γιατί η γυναίκα μου δεν είχε ο Δημήτρης. Γιατί αν είχε πιεσμένα, γι' αυτό δεν έλεγε, αγχώδη παιδικά χρόνια,
1: ναι,
0: έλεγε ο Dr. Kev, τότε σου βγαίνει μετά κατάθλιψη, καρκίνη, τα πάντα όλα. Γι' αυτό δεν
1: έλα,
0: έλεγε.
1: Εντάξει.
0: Περίπου.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό αρρωσταίνει. Γι' αυτό πεθαίνει.
1: Έχει καταλάβει γιατί μειώνονται οι ακροατές μας, ακούν την εκπομπή και μετά πάει, βγαίνουν στο μπαλκόνι έτοιμοι να πηδήξουν.
0: Γεια σου GBQ57, καλησπέρα παιδιά, μηνά, είδε την ανακοίνωση των επενδυτών της Σαουδική Αραβία, θα ξεκινήσω, ναι αυτά έλεγα τώρα. Το έχεις στείλει νωρίτερα βέβαια,
1: ναι,
0: αλλά συμπέσαμε. Είπαμε 5 με 7 μέρες. Απλωθήκανε και χούθη κάτω.
1: Να πάω να γεμίσω δηλαδή, ξέρεις η κλασική ερώτηση
0: όχι,
1: όταν ακούς για τέτοια.
0: Όχι ρε, εντάξει, απλώς θα το πληρώνεις 2,5 ευρώ σίγουρα. Αλλά έχεις δεύτερα εσύ.
1: Εκατομμύρια. Χρωστάμε.
0: Έχεις και αυτό το αυτοκίνητο με το φωτοβολταϊκό πάνελ από πάνω που πάει με ηλεκτρική ενέργεια, με ηλιακή ενέργεια.
1: Αν είχα τέτοιο αυτοκίνητο με τόσο γκαντέμις που θα σκοτίνιαζε.
0: Τώρα έχεις σκοτεινιάσει. Πώς θα πήγαινε το βράδυ σπίτι σου.
1: Ποδαρά.

0: με αυτά τα τραγούδια που ακούμε και με Alice Cooper, Poison και τα λοιπά και το Αρέστα, δεν σου έρχονται στο μυαλό παιδικές ηλικίες. Τότε που έκανε το λίτρο η Μπιτζίνα. Το λίτρο η Μπιτζίνα, κάνα κατοστάρικο δραχμές.
1: Η βενζίνη. Κοίταξε, μικρός δεν οδηγούσα.
0: Καλά, δεν οδηγούσαμε,
1: ναι. Να, πώς έκανε η βενζίνη. Άλλος πλήρωνε.
0: Θα ήθελες όμως να έχει τόσο τώρα.
1: Άλλος πλήρωνε. Καλησπέριζω την παρέα, Άρης Λολογάς, ξενοδόχε, δημοσιογράφε και γάβρε χαιρετισμούς από τον Όφη. Σε βλέπω στο τέλος να κάνεις παρέα με τη Λιβαδιά. Δες απόψε τον Παναθηναϊκό για να δεις πώς παίζει την μπάλα. Ιστερόγραφο, ακούω ακροατές να παραπονιούνται για τον Dr. Κεφ, αλλά εγώ ξέρω ότι μια χαρά τον παρακολουθούν.
0: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Για να κάνεις παράπονο, ναι, Άρη μου, αλλά για να κάνω εγώ παράπονο και να σχολιάσω την εκπομπή την προηγούμενη, πρέπει να την ακούσω.
1: Όχι, για τους ακροατές, δε.
0: Ναι, εντάξει. Και εγώ ακροατής της προηγούμενης εκπομπής είμαι.

0: Πώς τον είδες χθες τον Ολυμπιακό? Μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν.
1: Μαγικά ραβδάκια. Κοίταξε, μαγικά ραβδάκια. Δύο ήταν οι φράσεις που είχαν μείνει. Ήταν ο κατάσκοπος.
0: Ο
1: κατάσκοπος που πήγαινε και παρακολουθούσε τις ομάδες. Τώρα κατάσκοπος που τον ξέραν όλοι ποιος είναι, δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αφού τον προσκαλούσαν και
1: όταν.
0: Όταν δηλαδή ήμουν... μέσα, είμαι από τον Ολυμπιακό, θα παρακολουθήσω.
1: Όταν, κοίταξε, όταν ήμουν από πιτσιρικά στη δεκαετία του 80 και αρχές 90, ο κατάσκοπος ήταν ο Καλογεράς στον Παναθηναϊκό.
0: Πού το θυμήθηκες?
1: Μα αυτό ήταν ο κατάσκοπος. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να είναι κατάσκοπος και να ξέρουν και οι αντίπαλοι ποιος είναι και να του έχουν και θέση στα VIP, είναι άλλο θέμα. Αλλά ήταν ένα ο κατάσκοπος και δύο τα μαγικό ραβδάκι. Όταν έρχονταν ένας προπονητής με αυτά τα ξύλινα γράμματα που διαβάζαμε στο φως, νικούσε η ομάδα. Πρώτη αναμέτρηση στην Ουσία. Το μαγικό ραβδάκι του Γκόσκι.
0: Γκόσκι.
1: Του παππού.
0: Ναι. Που είχε έρθει, το θυμάσαι τον Γκόσκι.
1: Το θυμάμαι στον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι.
0: Είχε έρθει.
1: Εντάξει, είπαμε, είμαι μεγάλο, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: Ναι, είχε πάρει με τον Ολυμπιακό.
0: Βεσελίνοβιτς μετά.
1: Είχε φύγει ο Βεσελίνοβιτς και το πήρε με τον Γκόσκι.
0: Ναι, αλλά θα σου πω και ο Βεσελίνοβιτς είχε κάνει πορεία.
1: Πρωτάθλημα δεν είχε πάρει ο Βεσελίνοβιτς.
0: Ναι, δεν είχε κάνει πορεία. Είχε σηκώσει την ομάδα.
1: Ξαναλέω, επειδή έχει και ο Παπακαλού απορίες, δεκαετία του 80, για τότε μιλάμε.
0: Ναι, και να πούμε για τον κόσμο γιατί το λέμε αυτό. Επειδή καλύψε το ρεπορτάζ Ολυμπιακού και σε πειράζει ο Άρης, ο Ρολογάς.
1: Ναι.
0: Και χθες ο Ολυμπιακός έχασε το Καραϊσκάκης 1-0 από τον Όφι με νέο προπονητή στον πάγκο.
1: Και έκανε χειρότερη εμφάνιση από αυτές που ήταν νωρίτερα.
0: Κύριε φίλε, γεμάτο Ελληνόπουλο αυτή η ομάδα.
1: Και ο Όφι.
0: Ναι, κατεβαίνει. Και τα πέντε ρε φίλε, γιατί τα είχα σημειώσει τη παιδιά στη βασική δεκάδα, είναι του Ολυμπιακού, από τις ακαδημίες. Αθανασίου, Νικολάου, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης.
1: Ο Μπουχα δεν είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, από τον Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Δεν είναι και παιδί τώρα. Αλλά έχουν πέντε από τους βασικούς. Ήταν παιδιά που πέρασαν από τον Ολυμπιακό.
1: Ή ανήκουν και στον Ολυμπιακό. Όπως ο Αθανασίου ανήκει στον Ολυμπιακό. Οκ. Ψάχνουμε αριστερό μπακ.
0: Όχι, θέλω να σου πω. Πέντε Ελληνόπουλα.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Κόντις κάνει εξαιρετική δουλειά και μεγαλώνει η αυτοπεποίθηση των παικτών παιχνίδι με το παιχνίδι και έχει και δύο τίτλους στους τελευταίους μήνες.
0: Όχι, έχει κερδίσει τους τρεις μεγάλους. Εκ των οποίων τους δύο τους κέρδισε και πήρε τίτλο.
1: Ακριβώς.
0: Το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, το Super Cup με την ΑΕΚ
1: και τώρα
0: και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
1: Τελευταία φορά ήταν πριν από 36 χρόνια.
0: Ναι, που πήρε βαθμό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Που νίκησε.
1: Νίκη. Από 4-0 στο 48, 4-5. Ήταν τρεις μέρες μετά τον τελικό του κυπέλλου πρέπει να ήταν. Που είχαν βρεθεί πάλι ο Ολυμπιακός Όφι. 4-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μα τότε πίσω.
1: Ναι, τότε, το 90. Και μετά παίξανε. Τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος.
0: Τέλος πάντων, αυτά. Ένα κοινό σου πω τώρα. Και ο προπονητής σε μια ομάδα δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν η μισή ομάδα.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Όταν η μισή ομάδα, μάλλον από την ομάδα που κάνει προετοιμασία, η μισή έχει φύγει και

0: Που αναμέτρησε την πρώτη παρουσία ήταν χθες.
1: Ναι. Γεια σου Ράνια Μαλτεζού, καλό απόγευμα παρούσα. Γεια σου Ρένα.
0: Πού τα βλέπεις αυτά, στο Viber?
1: Στο Viber αυτά, ναι.
0: Είπες και το Viber?
1: Ναι, το είπα. Γεια σου Σπύρο, τελικά πόσο κοστολογεί ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα? Σπύρος από Λαύριο. Δεν ξέρω αδελφούλη, δεν μας είπε. Άκουσε να λέει. Εγώ στον παρακολούθησα, δεν πάω να παρακολουθήσω 2,5 ώρες συνέντευξη. Δεν κάνω ρεπορτάζ Πασόκ.
0: Καλά, ούτε αυτοί που κάνουν ρεπορτάζ Πασόκ μπορούν να τον παρακολουθήσουν 2,5 ώρες.
1: Κοίταξε, όλους τους αρχηγούς που μιλάνε τόσες ώρες, κανείς δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει. Γεια σου, Παναγιώτη Αλεξανδρή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μπλα μπλα και οι ερωτήσεις και φου και φου και τα ίδια και τα ίδια. Λέει, το έχουμε αξιολογήσει. Ναι, πώς το έχεις αξιολογήσει?
0: Βαδέζει πάντως
1: και εσύ, Νίκο, και εσύ, Αλέξη, και εσύ, Κυριάκο. Είδες, γιατί έχω κολλητήλη κι εγώ.
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, να μας πείτε πώς το έχετε κοστολογήσει. Δηλαδή το πήγαμε στο αρμόδιο όργανο του κράτους. Στο λογιστήριο του κράτους.
0: Όχι.
1: Πώς.
0: Θα σου πούνε ότι έχουμε την αρμόδια ομάδα στο
1: είναι.
0: Κόμμα.
1: Ωραία. Έλα εδώ άνθρωπε μου. Ποιος έχει τον Μινά και τον Νίκο. Ελάτε εδώ παιδιά.
0: Σταυράκια.
1: Συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Πώς έχετε κοστολογήσει? Το 1, το 2, το 3, το 4. Με ποια μέθοδο.
0: Έχεις δει πολλές φορές να γίνεται?
1: Όχι, αυτό λέω. Μας δουλεύουν τώρα όλοι, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί μας δουλεύουν. Όλοι μαζί. Τι σου προκαλεί εντύπωση?
1: Εδώ Αλέξη δεν έχει ακόμα.
0: Στον Καναδά έμενες και ήρθες χθες στη χώρα. Τι σου προκαλεί εντύπωση?
1: Στον Πειραιά μένω και...
0: Από πού ήρθε, από τη Γενέβη, από τη Ζουηρίχη, από πού ήρθε?
1: Έλα ρε φίλε, καθόμαστε και τους ακούμε. Και να τα πάνελ και να τα έτσι και
0: είναι
1: να
0: σαν τους ακροατές που ακούν την εκπομπή πριν από εμάς.
1: Και λεφτά υπάρχουν. Πώς το ίδιο πράγμα ρε φίλε, δεν διαφωνώ να
0: ξέρουν και οι ακροατές τι θα ακούσουν και παρόλα αυτά ακούνε. Να και ο Πούντος, ο...
1: Τι βρίσκουνε?
0: Ο Παντελής. Ευτυχώς ο άνθρωπος μένει στο ισόγειο, δεν θα πηδήξει από το μπαλκόνι στο παπάγου.
1: Και κάθεται και τους ακούνε ρε φίλε. Θα μου πεις τα κάνεις και εσύ άμα είχες εκπομπή θα τους έβγαζες να τους ρωτάς.
0: Έχεις καταλάβει ότι ο κερδισμένος στο καινούριο πρόγραμμα είναι ο Dr. Death? Είχε μισή ώρα εκπομπή, την κάναμε
1: ναι.
0: 2,5.
1: Ναι.
0: Την κάναμε 2 και ναι. Τώρα έγινε 3 ώρες.
1: Ναι.
0: Το έχεις καταλάβει.
1: Παιδιά, έχω μια ερώτηση. Μήπως είστε μαζόχες για να καθόμαστε λέει. Να παρακολουθούμε την εκπομπή Dr. Kev?
0: Είμαστε, λέει ο GBU.
1: Μαθαίνουμε πληροφορίες. Αληθεύει, λέει ότι. Δεν μπορώ να τα αποφάσουμε το ταξί του.

0: Και έβγαινε και ο Κυριάκος από το Καστελόριζο και λέει 5.000 ευρώ για κατοίκους και όσους υπηρετούν στο νησί. Ωραία. Κυμπαρλίδικα. Κυμπαρλίδικα. Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Ναι. 5.000 για εργαζόμενους και νοικοκυριά μαζί με παρεμβάσεις, στέγαση, ακτοπλοεία και υποδομές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις. Ορίστε. Πήγε στο Καστελόριζο, τη Μεγίστη, που είναι το συγκρότερο με τα τρία νησάκια. Καστελόριζο λέει από τους Ιταλούς. Κόκκινο κάστρο. Καστέλο Ρόζα. Το ξέρετε, Φαφούτη?
1: Όχι. Γι' αυτό είμαι δίπλος για να μάθω.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν, το πρώτο μέτρο είναι μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Ξέρεις τι γίνεται με αυτές τις φάσεις, ε? Δεν θυμάμαι πιο παλιά ήταν στο ποινί, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Που λέγανε, ρε παιδί μου, για αυτούς που είναι στα πλοία και πάνε αποστολές τόσες μέρες και αυτά.
1: Ναι.
0: Πάντα γίνει εξτρά.
1: Ναι.
0: Εξτρά από το εκτός έδρας. Και ξέρω από εκτός έδρας γιατί τους τα βγάζα εγώ στο πλοίο.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίναμε αποστολή που πηγαίναμε συχνά, είχαμε 20 πλεύσιμες το μήνα.
1: Ναι.
0: Όταν γύριζα πίσω για 4 μέρες δεν μου μίλαγε κανένας.
1: Γιατί?
0: Γιατί έβγαζα τις υπερορίες σε αυτό το ταξίδι. Και ερχόταν ο προνόμος και έλεγε: όποιος μου ενοχλήσει τον Τζαμόπουλο, 5 μέρες φυλακή. Θα επανέλθω.

πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο

0: Μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Στον αιώνα του μήνα.

0: Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
2: Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου, με θέματα όμως πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σημερινός μας καλεσμένος και τον ευχαριστούμε είναι ο κύριος Γιάννης Χεκιμιάν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Πηγιάδες Μότορς, που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την Subaru.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και κατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 δεν διαγράφονται, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, σχολίασε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «Δώστα όλα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ήδη έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Ήδη κόσμος έχει αρχίσει να σειραίει στην εκκλησία. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι και στο μυρό ένας 40χρονος Ινδός. Συνέλησαν δύο Έλληνες ηλικίες 26 και 30 ετών, καθώς και ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Στον εντοπισμό και την ανάστερηση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου Αλιέα προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 113 άνθρωποι, ενώ 6 ανασύρθηκαν νεκροί.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 6 και 4 ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Πριν από λίγο, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στους υπόλοιπους αγώνες της αγωνιστικής, αυτή την ώρα παίζουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 αρχίζει το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και η Φυσιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
14: Ήθελες να πεις Μινά, σε κατάλαβα.

0: Βρήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Λοιπόν, σου λέγα προηγουμένως πριν συστηθούμε, γιατί μόνο οι άλλοι θα λένε ότι είμαστε πασίγνωστοι και αυτά και γιατί να συστηνόμαστε. Έχεις ακούσει που ξεκινάνε να αρχίζουν κάποιες εκπομπές και δεν λένε τίποτα.
1: Να το κάνουμε και εμείς.
0: Όχι, στην αρχή τους αρχίδους. Έρχονται, ρε παιδί μου, από διακοπές λόγω διαφημίσεων και δεν λένε ποιοι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ή έχουν να το κάνουν συνέντευξη, έχουν περάσει 8 λεπτά. Εσύ έχεις πιάσει τη συνέντευξη από το δεύτερο λεπτό και μετά.
1: Και δεν ξέρεις ποιος μιλάει.
0: Και μιλάει ένας και δεν ξέρεις ποιος μιλάει.
1: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
0: Ή μπορεί να ακούσεις ένα. Λοιπόν, για πες μας Νίκο. Ποιος Νίκο, πάμε την τρέλα μου. Πες μου και εμένα.
1: Το χειρότερο είναι.
0: Πάει και χειρότερο.
1: Ναι, να καταλαβαίνεις από τη φωνή ότι κάπου τον ξέρεις αυτόν που δίνει συνέντευξη. Και να σπάς το κεφάλι και να μην βρεις.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει.
1: Και άμα δεν το βρίσκεις.
0: Θα στο πούνε όταν κλείσει τη συνέντευξη.
1: Δεν το λένε πάντα.
0: Το λένε.
1: Δεν το λένε πάντα.
0: Το παλιά δεν το λένε, τώρα το λένε. Ναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μέσω διαδικτύου μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Αλλά δεν τη λέτε, τη γράφετε. Γιατί άμα την πείτε δεν θα έρθει ποτέ. Και φυσικά μέσω Viber, μην το ξεχνάτε, είναι εύκολο. 698-123-1003. Σου έλεγα για το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί μα εμείς περιμένουμε που θα κυβερνήσει ο Κυριάκος.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, μέσα σε όλα που είπε για τη μεγίστη, είναι αιτήσιο μισθολογικό κίνητο 5.000 ευρώ για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών του Σωμάτων Ασφαλείας Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί κτλ. Και θυμάμαι περιπτώσεις που λέγανε ρε παιδί μου για αυτή την αποστολή στο πολεμικό ναυτικό επειδή μπει ποδίας και όλα αυτά πέραν από τα εκτός έδρας θα πάρετε και 1.000 ευρώ καθένας.
1: Πριν. Σαν πριν, αυτό που λέμε πριν.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν και αυτά. Ναι. Έχουν βγάλει ένα ποσό και τι έγινε. Ξεσηκωθήκαν όλοι. Γιατί όχι και εμείς, γιατί εμείς το γραφείο τι κάνουμε, γιατί εμείς που είμαστε δεμένοι και αυτά, και γιατί είναι αυτή η διάκριση. Και ξεσηκωθήκαν όλοι.
1: Άρα δεν τα πήραν ούτε αυτοί που.
0: Τα πήραν. Πήραν 50 ευρώ καθένα. Κατάλαβε τώρα τι σου λέω.
1: Επενδυτή.
0: Το πιάνει τώρα τι σου λέω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνει τι είμαστε. Καταλαβαίνεις τι είμαστε. Φεύγεις εσύ αποστολή και πας μια δύσκολη αποστολή και αυτά. Και σου λένε ότι για να πας αποστολή. Τόσα. Επιπλέον.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα διπορικά σου.
1: Ναι.
0: Θα έχεις και ένα μπόνους ρε φιλέ. Γιατί λείπεις ένα μήνα από το σπίτι, λέμε και αυτά. Και ξεσηκωνόμαστε όλοι και εμείς και δεν κατάλαβα. Επειδή είναι αυτός που έχει πάει και ταξιδάκι και θα λείπει ένα μήνα. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε, δεν λείπουμε από το σπίτι μας. Έχει να μας δει το παιδί μας 20 μέρες.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι αυτός που θα πάρει το πριμ, τον μπόνους, θα πάει στη Σαχάρα, ξέρω εγώ που θα πάει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί δεν έχει σημασία.
0: Γιατί μετά ξεσηκώνονται και αρχίζουν και το διεκδικούν συνδικαλιστικά. Και ποιος υπουργός θα τα βάλει. Με τους στρατηγούς, τους ναυαρχαίους και τους από κάτω.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι της λογικής ότι δεν γίνεται να μην βοντώνει το ίδιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτοί
0: που δουλεύουν να μην φωτεί λιγότερο.
1: Συνήθως ναι, αλλά τουλάχιστον όταν σου βγαίνει το λάδι, πας από εδώ, πας από εκεί, πας και παραπέρα και σε τρέχουν και σε κάνουν και σε ράνουν και αποφασίζει.
0: Γιατί άμα δεν είμαστε εμείς στο γραφείο, ρε φίλε, θα μπορούσε να τρέχει ο σταματέος δεξιά και να κάνει τη δουλειά. Εμείς δεν.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε ο σταματέλος.
0: Μισό λεπτό, γιατρέ. Ναι.
1: Χίλια συγγνώμη, ναι.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν θα μπορούσε ο σταματέλος να τρέχει. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αν ο σταματέλος πάει στο γραφείο, αυτός που είναι στο γραφείο θα κάνει τη δουλειά του σταματέλου. Αυτό
0: δεν, δεν υπάρχει λογική.
1: Καλά, εγώ για το στρατό μιλάμε.
0: Εγώ δουλεύω 12 ώρες, σου λέω με βλέπουν τα παιδιά μου, το ένα αρρώστησε και εγώ ήμουν εδώ. Αυτά εκείνα. Ενώ ο σταματέλος τρώει, δεν έχει οικογένεια, δεν κάνει τόνα, δεν κάνει τ' άλλο. Το θέλει, πάει, βρίσκει δικαιολογία.
1: Αυτό είναι που με τρελαίνει. Το ότι ο σταματέλος δεν έχει οικογένεια,
0: ναι, αυτό,
1: να κάτσει να δουλέψει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, Φώτα, όλα. Ο σταματέλος να δουλέψει.
0: Και το Αγίου Πνεύματος.
1: Και το Αγίου Πνεύματος βάλε μέσα όλο και όλα τα τρίμερα.
0: Βοήθειά μου. Ναι, δεν το έχει ακούσει αυτό.
1: Το έχω εννοείται ότι το έχω ακούσει, γι' αυτό σου λέω ότι με τρελαίνει.
0: Αρρώστησε το παιδί, έχει πυρετό το παιδί και μια και λέμε για πυρετό. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον γιατρό, τον γνάθο κυρουργό και θα με διορθώσει γιατί δεν είμαι πολύ περπατημένο σε αυτά. Τον κύριο Νίκο Καλαβρέζο που είναι πρόεδρο. Πρόεδρε, το ξεκινάω. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανιογνωθοπροσωπική.
2: Χειρουργική.
0: Χειρουργική. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
2: Γεια σας. Ναι, είμαι ο πρόεδρος της εταιρείας κρανιογνωθοπροσωπικής χειρουργικής. Όχι η ελληνική μετάφραση, αλλά η ελληνική εταιρεία, η αντίστοιχη ελληνική εταιρεία είναι η εταιρεία στοματικής και γνωθοπροσωπικής χειρουργικής, και όλα αυτά μαζί είναι μια υποδιαίρεση, ένα κομμάτι που όλα μαζί είναι το σύνολο, δίνει τη χειρουργική κεφαλής και τραχύλου. Για να μην σας μπλέκω περισσότερο με ορολογία...
0: Να κάνω εγώ, γιατρέ, μια εισαγωγή, όρους. Γιατί η αιτία που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο είναι ότι περισσότεροι από 3.000 χειρουργοί θα δώσουν το παρόν στο 28ο συνέδριο της εταιρείας αυτής των γραφοχειρουργών, την Τρίτη, στο Μέγαρο Μουσικής, και για 5 μέρες. 5 μέρες. Πάνω από 3.000 σύνεδροι. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό. 3.200.
2: Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται συνέδριο γνωστοπροσωπικής, το πανευρωπαϊκό συνέδριο γνωστοπροσωπικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Η προηγούμενη φορά ήταν το Σεπτέμβριο του 1988. Επομένως, μετά από 40 χρόνια σχεδόν, ξαναδιοργανώνουμε το 28η φορά πανευρωπαϊκό συνέδριο, που είναι το μεγαλύτερο στο είδος του, σίγουρα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και πιθανότατα το μεγαλύτερο παγκοσμίως αυτή τη δεκαετία. Και όπως είπατε, αρχίζοντας από αύριο είναι η πρώτη μέρα που είναι η μέρα των ειδικευμένων, μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή από 14 μέχρι και τις 18, στο Μέγαρο Μουσικής, 3.200 άτομα μέχρι στιγμής, και υπάρχει και on-site registration, θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της γνωθοπροσωπικής χειρουργικής από όλους τους παγκόσμιους αστέρες, ας το πούμε, της ειδικότητας.
0: Γιατρέ, εγώ γνωθοχειρουργό γνωρίζω αυτόν που πας και σου βγάζει φυτέματα, σου βγάζει τα δόντια, όλα αυτά. Ποιο είναι το εύρος της επιστήμης, γιατί έχουμε και το κράνιο γνωθοπροσωπική χειρουργική?
2: Γι' αυτό σας είπα στην εισαγωγή, που πιθανώς έμπλεξα λίγο τα πράγματα, ότι όλα αυτά μαζί είναι ένα σύνολο, το οποίο είναι χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου. Ο γνωθοπροσωπικός χειρουργός είναι αυτός ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική και οδοντιατρική και μετά έχει εκπαιδευτεί σε όλο το φάσμα των ασθενειών και επομένως των θεραπείων, που περιλαμβάνουν θεραπείες και ασθένειες του στόματος φυσικά, αλλά της κεφαλής, του τραχύλου, και ασθένειες από ογκολογία, από οποιασδήποτε κακοήθειες μέχρι καλοήθειες, από οποιαδήποτε τραύματα αυτής της περιοχής, από οποιασδήποτε κρανιοπροσωπικές ανομαλίες, και φυσικότατα επίσης και πιο, ας το πούμε, καθημερινά πράγματα, όπως η ελλείψη σωστού και η ελλείψη δοντιών που αναπληρώνονται με εμφυτεύματα.
0: Εμένα μου κάνει
2: και
0: πάντα
2: για το τελευταίο, πείτε μου.
0: Μου κάνει πάντα εντύπωση πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσετε. Παλιά ήξερα ότι τελειώνεις οδοντιατρική 5 χρόνια και πας ιατρική άλλα 5-4, γιατί τα πρώτα χρόνια είναι κοινά. Τώρα μου λέτε πας ανάποδα, πας πρώτα στην ιατρική και μετά πας οδοντιατρική. Μιλάμε για 9 χρόνια τώρα.
2: Αυτή είναι η προέκθεση που γίνεται.
0: Είναι φοβερό, 9 χρόνια σπουδών.
2: Ιατρική. Όχι, αυτό είναι η αρχή. Μετά κάποιος πρέπει να εκπαιδευτεί στη χειρουργική αυτή καθεαυτή. Αυτά είναι τα προπτυχιακά χρόνια, και μετά υπάρχουν περίπου 5 με 6 χρόνια ειδικότητος. Δηλαδή, για κάποιον που αρχίζει στα 18 του, θα πάει μέχρι στις αρχές της δεκαετίας των 30 ετών του.
0: Πραγματικά μου προκαλεί θαυμασμό. Να τελειώσει ιατρική, κοιτάξτε, και μετά χειρουργική, οδοντιατρική, χειρουργική.
2: Κοιτάξτε, για να γίνει κάποιος γιατρός πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει πάρα πολύ. Άκουγα πάρα πολύ, με πολύ προσοχή, αυτό που λέγατε πριν για τον πόνους που κάποιος θα πάει στη μεγίστη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να αισθάνεσαι πραγματική ευτυχία όταν χειρουργείς. Εάν ο χειρουργός δεν αισθάνεται αυτό και είναι μόνο γύρω από το οποιοδήποτε πόνους μπορεί να πάρει, καλύτερα να κάνει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι σήμερα θέλουν να ασχοληθούν με οικονομικά στη ζωή. Αλλά αυτός που πραγματικά θέλει να γίνει χειρουργός πρέπει να έχει ένα βασικότερο χαρακτηριστικό, που είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Εάν ξεκινάει με αυτό, σίγουρα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένος σε χειρουργός.
0: Η επιστήμη πόσο βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη και η εξέλιξη των μηχανημάτων, πόσο σας βοηθάνε στο έργο σας? Έχουν την ίδια ταχύτητα που έχουμε και σε άλλες ειδικότητες? Για τη δικιά σας ειδικότητα λέω.
2: Για τη δικιά μας ειδικότητα θα σας μιλήσω. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και ειδικότερα όλη αυτή η ταχύτητα βοηθά στην πιο έγκαιρη διάγνωση. Την πρώιμη διάγνωση, είπα προηγουμένως ότι η χειρουργική κεφαλής κατραχύλου, η γνωθοπροσωπική χειρουργική, περιλαμβάνει θεραπείες για νοσήματα με τις νεοπλασιών, που είναι μία μάστιγα, να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλαβαίνόμαστε που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή ο ένας στους δύο από όσους είμαστε ζωντανοί και ακούμε αυτήν την εκπομπή και οποιαδήποτε άλλη εκπομπή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη θα περάσει σε κάποια στιγμή της ζωής του θα έχει ένα καρκίνο. Οποιαδήποτε μορφή καρκίνου του ανθρωπίνου σώματος. Καταλαβαίνετε την πίεση που υπάρχει και ακόμα στην περιοχή της κεφαλής και τραχύλου. Υπάρχει ένα 30% αύξηση νεοπλασιών τα τελευταία 30 χρόνια. Το νούμερο το ακούσατε, 30%. Όλα αυτά για να γίνει έχουν μια απόλυτη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση τους. Την έγκαιρη διάγνωση. Στην ογκολογία, που είναι αυτή η υποειδικότητα που έχω, υπάρχει μια πολύ πολύ βασική, ένα βασικό αξίωμα, ας το πούμε έτσι. Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για να αντιμετωπιστεί ένας καρκίνος? Και η απάντηση είναι χθες. Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά πάρα πολύ στο να σταδιοποιεί και να βάλει σε groups διάφορα συμπτώματα, διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν μια νεοπλασία. Σας δίνω ένα παράδειγμα σε αυτό. Τα εμφυτέματα, και όταν λέμε εμφυτέματα δεν είναι μόνο για τα δόντια, αλλά οτιδήποτε μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο λοιπόν μέρος του ανθρωπίνου σώματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση της κεφαλής κατραχύλου, μπορεί να δώσουν αυτό που λέγεται στα αγγλικά custom made implants, δηλαδή να μπαίνει το μόσχευμα και να έχει ακριβώς
0: να
2: προσαρμόσει στον ασθενή, να είναι ακριβώς στον ασθενή.
0: Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νίκο Καλαβρέζο, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. 3.200 χειρουργοί στο 28ο συνέδριο της κρανιογνωθοπροσωπικής χειρουργικής στο Μέγαρο Μουσικής επί 5 μέρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια. Είναι τεράστιο το έργο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην μας βρέξει για τις επόμενες μέρες, όχι για τίποτα άλλο, γιατί έχουμε ένα τέλειο γκάλα ντίνερ στο Μουσείο της Ακρόπολης Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
0: Όλα καλά,
2: και μια μέρα που όλοι οι σύνεδροι θα πάρουν μια γεύση από την Αθηναϊκή Ριβιέρα 17 Σεπτεμβρίου.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Καλό συνέδριο. Και να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στο εξωτερικό.
2: Εδώ και 35 χρόνια.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Νίκος Καλαβρέζος λοιπόν, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ, λέει ο άλλος, τι πάθατε, λέει, κεφ.
1: Κολλήσατε.
0: Να κόψετε τις κακές παρέες. Όχι, ένα πολύ δυνατό συνέδριο, παιδιά. Εμείς βγάλαμε τον καθηγητή, όχι για να μας πει από τι κινδυνεύουμε να νοσήσουμε, για να ακουστεί αυτό το συνέδριο με 3.200 συνέδρους, φίλε, επί 5 μέρες στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Γεια σου ρε Γιώργο Μεγαλιέ, ήχος και φως. Καλησπέρα Μινά, χθες Αρμάτα. Σήμερα πάμε για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αύριο έχει το Όλοι Μαζί. Στείνουνε.
1: Ναι, έχει άλλο.
0: Είναι ήχος και φως. Ναι, είναι. Έχει συνεργείο που στείνουνε. Μεγαλιέ, θα βρεθείς με τον Παπακαλούση εκεί, στο ήχος και φως. Να μου τον προσέξει τον Παπακαλούση. Γεια σου ρε Γιώργο, GZ, Μινά, καλησπέρα βουνό, καλησπέρα βουνό. Καλησπέρα βουνά, εντάξει, άκου τη φωνούλα σου σήμερα. Μη μου κουράζει, λέει, το Κλούνεϊ. Δεν κουράζει το Κλούνεϊ. Εδώ με ένα στυλό στο χέρι είναι, το έχει μείνει που κρατάει λογαριασμούς. Καλησπέρα Μινά, καλησπέρα Νικόλα και καλή σεζόν να έχουμε ο καπετάν Νικόλας ο Τσαπραλής. Ο επίσημος χρονομέτρης, πού είσαι ρε. επάνω στο κάστρο του Ναβαρίνου, λέει, στην Βοηδοκοιλιά, το φουντάρι στο καπέλο. Ευχαριστώ, αδελφούλη, θα τα πούμε.
1: Βοηδοκοιλιά, ωραία περιοχή.
0: Γεια σου, ρε Αφανάση Χατζίκο. Λατρεύω, λέει, αυτό το μηνά.
1: Μηνά.
0: Φίλε, το γελάω μόνο του, ρε φίλε. Λοιπόν, έχει αρχίσει ο Ολυμπιακός, κερδίζει 6-5 τη Μακάμπη.
1: 6-7.
0: Πήγε 6-7.
1: Και έχει αρχίσει και το Καλαμάτα Βόλος. 0-0 στο 24.
0: Τι γίνεται, χαμός θα γίνει πάλι.
1: Χαμός.
0: Χαμούλες και για τους αγώνες που έχει.
1: Βεβαίως, δόκια
0: μου. Έχουμε και τον Ντέρμπι Θεσσαλονίκης, έτσι. Πάω Κάρης.
1: Μετά τη συναυλία του, ρε μου.
0: Τι μετά τη συναυλία του.
1: Χθες συναυλία, σήμερα ντέρμπι.
0: Την γίνανε λούτσα χθες. Είδες, άνοιξαν οι ουρανοί, χαμός. Μετά με ξαναμαζευτήκαν.
1: Λοιπόν, σε εξέλιξη το Καλαμάτα Βόλος στο 24ο λεπτό είναι στο 0-0. Στις 7 στην Τρίπολη Αστέρας ΑΕΚ.
0: Ναι, στις 9. Παιχνίδι και αυτό.
1: Νικάει όμως η ΑΕΚ. Δυσκολεύεται πολλές φορές, αλλά νικάει στην Τρίπολη.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και την ίδια ώρα πάω Κάρης. Και στις 9.30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ντέρμπι κορυφής.
0: Βέβαια.
1: Παναθηναϊκός
0: Πανετολικός.
1: Ε? Τσακανίκα, ακούς. Για σένα λέμε, Τσακανίκας. Για την ομάδα του χωριού σου.
0: Μπα, θα έχει πάει ήδη στο ΑΚΑ ο Τσακανίκας. Θα έχει πάρει εδώ από τον πρόεδρο καμιά δεκαριά προσκλήσεις.
1: Καλά, φέρει... δεν καταλαβαίνει και δεν κατεβαίνει και για δήμαρχος να μοιράζει.
0: Όχι, θα φέρει το σόι. Δεν θα.
1: Τι? Δεν ξέρω. Μα φέρει το σόι, δεν είπα. Απλά λέω δεν κατεβαίνει για δήμαρχος. Φαντάζομαι για να μοιράζει προσκλήσεις. Ναι.
0: Κάτσε γιατί πλησιάζει η σύνταξη σιγά σιγά και πρέπει να δει τι θα κάνει μετά.
1: Η σύνταξη, νέος άνθρωπος είναι.
0: Τι νέος άνθρωπος, νέος άνθρωπος φαίνεται. Άρα στην ταυτότητα.
1: Επειδή είναι παιδί της θάλασσας κι αυτός, τον έχει φάει αλμύρα και φαίνεται.
0: Ναι. Αλλά στην ταυτότητα λέει άλλα η ταυτότητα από αυτά που βλέπεις.
1: Τι λέει, κρύβει χρονιά.
0: Όχι. Είναι πιο μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Και τα λέω αυτά γιατί εγώ είμαι στο ραδιόφωνο, δεν είμαι στην τηλεόραση. Είναι διευθυντής των ενημερωτικών εκπομπών της τηλεόρασης.
1: Μίλητες από το Τέξας, κρύωσε λέει σήμερα. Από 40-35.
0: Θα λιώσετε ρε φίλε. Γεια σου Αναστάση, καλησπέρα από την Προβλήτα 2,5, ο Τάσος ο Μαύρος. Γεια σου ρε Τάσα ρε Γίγαντα.
1: Η Προβλήτα 2,5 για
0: ρε παιδί μου, οι Προβλήτες στον Πειραιά είναι τρεις.
1: Ναι.
0: Είναι μία του Wolt,
1: ναι,
0: που την πήρε και αυτή η Κόσκο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και άλλη μία στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.
1: Ναι.
0: Μία. Και θέλανε τα περασμένα χρόνια να χτίσουν και την τρίτη, άλλη μία. Δηλαδή να έχει σταθμό εμπορευματοκιβωτίων εκεί το ΣΕΜΠΟ να έχει δύο Προβλήτες. Και άρχισαν να τη χτίζουν,
1: ναι.
0: Και κάποια στιγμή δεν πήγαιναν τα έργα φουλ και είχε φτάσει να χτιστεί μισή.
1: Α, γι' αυτό έγινε δυόμιση.
0: Και δούλευε ήδη ο Τάσος εκεί και μου έλεγε πάντα καλησπέρα από την Προβλήτα 2,5.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά. ειδικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Μιακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά. Πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Love will tears are apart. Θα μας διαλύσει η αγάπη. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παραίτσα. Επιβεβαιώνει ο πυρηνικός επιστήμονας ότι είχε 40 βαθμούς. Επιβεβαιώνω, ήταν Ιανουάριος, Παρασκευή, με ωραίο καιρό και ξαφνικά έρχεται μήνυμα για χιόνι και πάγω το Σάββατο το βράδυ. Και έτσι έγινε από Δευτέρα πρωί ξανά στους 25. Δεν μπορούσα να βγουν από το σπίτι τους με το χιόνι, φίλε. Πώς βλέπεις ταινίες που πάνε με τα αυτιάρια.
1: Ναι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο. Από εκεί που είχε 30 βαθμούς, 35, χιόνισε. Τόστρωσε.
1: Κοίταξε, αν δεν το ζήσεις.
0: Όχι, θα νομίζω ότι είναι. Πώς λέμε ιστορίες, από τους ψαράδες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό επικαλέστηκα τη μαρτυρία του, γιατί είχα άνθρωπο εκεί που το ζήσε.
1: Και σου λέω, αν δεν το ζήσεις, δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις και δυσκολεύεσαι πολύ περισσότερο να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει όλη αυτή η αλλαγή.
0: Είχε πάει 35... με ανοιξιάτικα είχε πάει.
1: Μην θα πάει.
0: Έτρεχε να βρει παπούτσια αυτό, μπότες για το χιόνι.
1: Για βαρύ χειμώνα.
0: Ναι.
1: Με τι θα πας, με κοντομάνικο θα πας. Αυτό, αλλά είναι μέσα στην ίδια χώρα, με διαφορά.
0: Στην ίδια πόλη σου λέει.
1: Ναι, εγώ σου λέω το έζησα αυτό το 10 στο Ντέρμπαν. Το Ντέρμπαν είχε επιλεγεί ως έδρα της εθνικής ομάδας, γιατί ήταν ό,τι πιο κοντινό σε καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα. Για τους Έλληνες διεθνείς στο παγκόσμιο κύπελλο. Στο Ντέρμπαν λοιπόν. Όσες μέρες ήμασταν εκεί, άντε να φόρεσα ένα ανοιξιάτικο μπουφανάκι μια μέρα. Δεν θυμάμαι που παίζαμε με την Αργεντινή. Είχε 0 βαθμούς. 0. Όταν σου λέω 0, 0. Και ήμασταν, έμενες ακίνητος και παγώνεις. Κανονικά. Η μετάδοση έγινε ξεπεροδόθε. Πρέπει να γράψα περισσότερα βήματα από κάποιους παίχτες.
0: Τάρα μου, εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι. Όχι ότι είχα παγώσει.
0: Λοιπόν, έχουμε το Derby United City. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Τώρα άρχισε, 6:30. 5 λεπτά είναι.
0: Δεν έχει σημασία. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η United μετράει 81 νίκες, η City 62 και 55 ισοπαλίες. Είναι η 191η αναμέτρηση μεταξύ των δύο κλαμπ.
1: Να πούμε πριν πεις πάλι για τον πόνο σου εκεί για την Marketing United.
0: Ποια Marketing United.
1: Ότι πονάς, στην κάθοδο.
0: Πονάς. Για να βάλουμε τις σκούπες κάτω, πονάς.
1: Εγώ ξέρω την τελευταία κούπα με σένα την πήρα.
0: Δεν έχεις, βάλτε κάτω όλες τις σκούπες.
1: Δεν έχω.
0: Δεν έχεις.
1: Μετρημένες είναι.
0: Γι' αυτό σας αγαπάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, από τον Άγιο Στέφανο αρχίζουν τα προβλήματα στην κάθοδο.
0: Τι γυρίζουνε.
1: Ναι, έχει πολλή κίνηση στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Υπάρχει ατύχημα και από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Λυκόβρηση είναι δύσκολα τα πράγματα. Με μποτιλιάρισμα, με αυξημένη κίνηση και μετά την Αττική Οδό στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Στην Αττική Οδό, η γνωστή κίνηση που υπάρχει τέτοια μέρα.
0: It's Friday, I'm in love.
1: Είναι προς Ανθούσα, πριν το Holiday Inn, αρκετά πριν το Holiday Inn, ξεκινάει μποτιλιάρισμα και σχεδόν μέχρι την Ανθούσα είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο στη Γλυφάδα και πριν τη λεωφόρο Αλίμου και μετά έχει μικροκαθυστερήσεις μέχρι την Αμφιθέας και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έχει στους Αγίους Θεοδόρους καθυστερήσεις στην Κακιά Σκάλα και στην Ευθεία των Μεγάρων και στα δύο δια της Ελευσίνας έχει αυξημένη κίνηση.
0: Ωρε φίλε, βλέπω εδώ στο ένα τροχείο στο θέμα.
1: Ναι.
0: Πω...
1: που χτύπησε μοτοσυκλετιστή.
0: Ναι,
1: δεν έχει δει.
0: Γιατί τώρα όλα τα αυτοκίνητα, έχει γράψει μια κάμερα από αυτοκίνητο. Όλα τα αυτοκίνητα, όπως γίνεται στο εξωτερικό, σιγά σιγά όλο και περισσότερα έχουν κάμερες. Και καταγράφουν τα πάντα. Φίλε, ναι. Εδώ πας σπίτι σου, πας στη δουλειά σου. Ναι. Κάνεις την κάμερα και καταγράφεις. Γιατί βγαίνει ο άλλος και σου λέει εσύ έφταγες. Όχι, εγώ έφταγα. Πάρτα.
1: Γίνεται αποδεικτικό δεδομένο.
0: Ναι.
1: Δεκτός, γιατί μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι έχει κάνει μοντάζ. Δεν ξέρω.
0: Με την ίδια λογική τα πάντα μπορούν να πούνε ότι έχουν αλλοιωθεί. Ακόμα και τα email. Ότι είναι ψεύτικο.
1: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Πας εδώ, βλέπεις. Ας πάνε να το ψάξουν. Γιατί έχει δύο μηχανάκια. Κάτσε να βλέπεις.
1: Α, θες να το δω,
0: Έμα, κοίτα, ναι. Ο άλλος έρχεται.
1: Ναι.
0: Έχει πράσινο και περνάει ο άλλος από αριστερά με κόκκινο και τον παίρνει γεμάτα, τον έσυρε. Δεν είναι ότι άναψε πράσινο ξαφνικά και ξεκίνησε γρήγορα και ερχόταν.
1: Ναι, ότι ερχόταν με φορά. Είναι ακίνητος ο μοτοσυκλετιστής. Και φεύγει με. Ο άλλος παραβίασε κόκκινο.
0: Τον διέλυσε. Ευτυχώς δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι νοσηλεύεται. Αλλά είναι τρομακτικά να τα βλέπεις. Σφεντόνα, φίλε. Αυτά θα τα βρει η υπηρεσία βέβαια τώρα. Δεν είμαστε εμείς ειδικοί.
1: 10-22 πρώτο δεκάλεπτο Μακάμπι Ολυμπιακός.
0: 10-22.
1: 10-22.
0: Ω, παιδιά, σας έχω quiz, λέει. Πότε ήταν η χρονιά χωρίς καλοκαίρι, ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον. Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι ήταν επί Αλέξη Τσίπρα, που βγήκε και είπε θα κάνω δημοψήφισμα και μετά μας πήγε στις εκλογές το Σεπτέμβρη και είχα φύγει διακοπές αργά και είχα πατήσει το πόδι μου δύο μέρες της και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει ανακαλούνται όλες οι άδειες. Εγώ τώρα έφυγα, τι ανακαλύπτει. Λέει δεν γίνεται όλοι πίσω. Αυτό είναι το καλοκαίρι, η χρονιά χωρίς καλοκαίρι για μένα. Το 2015, γατάκια. Εκλογές το Γενάρη, εκλογές το Σεπτέμβρη. Και έφυγα τέσσερις μέρες.
1: Και το δημοψήφισμα πότε ήτανε?
0: Νωρίς Ιουλίο.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι. Απλώς ήθελα να επιβεβαιώσω να πάρει ξανά την εντολή του λαού. Για να μην κάνω εγώ διακοπές.
1: Γι' αυτό δεν χωνεύεις τον Αλέξη. Σου κόψε τις διακοπές.
0: Δεν χωνεύω. Τι πάμε, δεν χωνεύω.
1: Καλά, μην το πέρα. Αλλά... εντός εισαγωγικών. Ζητάω συγγνώμη για τη λέξη και το βάζω εντός εισαγωγικών.
0: Δεν έχουμε κανέναν κόντρες. Αλλά ναι, αυτό δηλαδή. Αλέξη, θυμάμαι αυτό πρώτα απ' όλα. Αυτό. Ότι δεν έκανα διακοπές. Και καταλαβαίνεις όταν απομακρυνθείς.
1: Τα βλέπεις. Καλοκαίρι με κλειστές τράπεζες και είχε πάει διακοπές. Βλέπεις ο πλειοκτήτης.
0: Βλέπεις ο πλειοκτήτης. Γιατί εσύ δεν πήγες?
1: Εγώ πήγα στο χωριό μου.
0: Κανα δίμηνο θα σου. Λοιπόν, και έκανα τέσσερις μέρες διακοπές. Θα μου πεις, άμα το δεις αλλιώς, μου έκανε οικονομία ο Τσίπρας. Να το δω και από την άλλη πλευρά.
1: Η μία όψη του νομίσματος λέει, λέει ότι ο πλειοκτήτης, ναι, ο καραμποκύρης,
0: ναι,
1: δεν χρειάζονταν τις τράπεζες για να έχει λεφτά να πάει διακοπές. Απ' την άλλη,
0: ναι,
1: μπορείς να το δεις ότι, ότι σου έκανε οικονομία ο Τσίπρας.
0: Μιλάς εσύ τώρα που έχεις ξενοδοχεία και πας από το γουστάρι. Είσαι σε μόνιμες διακοπές. Ξενοδοχεία.
1: Και τι κάνω εδώ? Και τι κάνω εδώ?
0: Εδώ είναι ξεκάρφωμα για την εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Άντε μην βγάλω τα κοιτάπια τώρα, έτσι. Άντε. Το 1816 ήταν, βρείτε το λόγο. Γράφτε μας, ρε, 57 τώρα. Εγώ σου είπα τη δικιά μου προσωπική εμπειρία για το χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Για τη χρονιά χωρίς διακοπές. Και μετά ξέρεις, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
1: Α, καληνύχτα.
0: Δεν πήρα ποτέ τις διακοπές μου, ούτε τα λεφτά. Από την άδεια που δεν πήγα.
1: Μισό λεπτό. Όταν λες από την άδεια που δεν πήγες, τι εννοείς? Είχες κλείσει ξενοδοχείο και δεν πήρες τα λεφτά πίσω, τι ακριβώς?
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φιλοξενούμενος πήγαινα.
1: Ναι.
0: Στο Σταματέλο, ας πούμε.
1: Ναι. Στο Σταματέλο Resort.
0: Ναι, φιλοξενούμενος. Αν είσαι τα ριζόρτα δικά σου, καήκαμε. Λοιπόν. Άμα δεν πας διακοπές δεν δικαιούσε λεφτά? Άμα δεν πας στην αδειά σου.
1: Κανονικά ναι.
0: Γι' αυτό δεν τρώγονται και σου λένε φύγε.
1: Ναι.
0: 20 μέρες. Μα φύγε, τελειώνει, τέλος του χρόνου πρέπει να τις
1: έχεις πάρει. Και μπορεί να σε υποχρεώσει η διεύθυνση να πάρει
0: τα πληρώσει.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν με υποχρεώσανε.
1: Ούτε έμεινε πίσω η άδεια, δηλαδή να πεις θα την πάρω του χρόνου. Στο χιόνι. Γράφτηκε στο χιόνι.

0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι έψαχνα να φάω γεμιστά. Έψαχνα ναι. Πριν μου κάνουν γεμιστά οι δύο φίλες μου. Ναι. Είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και σου έκανε νιά-νιά σαν να ψ. Και γυρίζω και βλέπω πακέτο γεμιστών έτοιμα, ψημένα, δύο, μια ντομάτα, μια πιπεριά και αυτά και εκείνα. Και βλέπω, ρε φίλε, ρεπορτάζ ότι έτοιμο φαγητό. Το έτοιμο φαγητό είναι η νέα αγορά που διεκδικούν τα σούπερ μάρκετ και αλλάζει τους καταναλωτές. Τζίρος άνω του 1 δις ευρώ. Διεκδικούν τα σούπερ μάρκετ ενώ οι καταναλωτές ξοδεύουν 770 ευρώ ετησίως.
1: Ο καθένα. Το πιστεύεις ότι έχω αγοράσει?
0: Παραμένει
1: μία
0: πρώτο
1: φορά
0: το σπιτικό μία φαγητό παρά το αυξανόμενο μερίδιο του έτοιμου φαγητού.
1: Τι είναι, παραμένει πρώτο το σπιτικό φαγητό?
0: Σε κατανάλους.
1: Τι θα ήτανε.
0: Έτοιμα, μαγειρευτά.
1: Ναι.
0: Αυξήθηκε, φίλε, από 16% το 16, σε 10 χρόνια έχει πάει στο 29%.
1: Εντάξει, όλο. Κοιτάξτε, είναι η έλλειψη χρόνου.
0: Να, ορίστε, εγώ τώρα το 26 δεν είναι έλλειψη χρόνου, είναι ότι δεν έβρισκα να φάω και μισθά. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Γιατί δεν μαγειρεύω.
1: Κακός, να μάθεις να μαγειρεύεις.
0: Κοιτάχει η φαφούτα σε ένα ψυγείο δίπλα στο ταμείο, ρε φίλε.
1: Σου λέει από εδώ θα περάσει ο μηνάς. Θα τα πάρει, δεν γίνεται.
0: Έκανα χάζευα, έβλεπα κάνα ψυχτικά, παγωτά. Κάνω έτσι, τι είναι αυτά. Χάζει γεμιστά.

0: Ορίστε, λέει, τα νοικοκυριά γίνονται μικρότερα, περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, η αστικοποίηση ενισχύεται και ο διαθέσιμος χρόνος για μαγείρεμα περιορίζεται. Φίλε, ζούμε μια νέα μορφή δουλείας, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Τι κάνεις?
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Είστε δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά.
1: Πάω και γυμναστήριο. Πάω και Λευκάδα.
0: Καλώς, είσαι επιχειρηματίας. Μιλάμε για τον απλό λαό τώρα. Λοιπόν, νέα μορφή δουλείας. Ξεκάθαρα.
1: Γιατί είναι αυτό? Ακρίβεια. Γιατί αν δεν υπήρχε ακρίβεια, θα μας μένανε λεφτά και θα βγαίναμε και τα βράδια. Θα πάμε και να ακούσουμε, να πιούμε ένα ποτάκι με την παρέα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ακρίβεια.
0: Υπάρχει ακρίβεια και τώρα που δεν θα έχει και πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία.
1: Εκεί να δεις ακρίβεια.
0: Θα σφυρίξει πίπα του Ποπάη. Και είπαμε και το φυσικό αέριο, έτσι. Στο Θεό κι αυτό. Που συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Με τα κεριά, σαν το κρυφό σχολείο θα είμαστε.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε, είχα ένα γνωστό Ουκρανό.
1: Ναι.
0: Τότε που είχαν έρθει με το. Α, που είχαν και άλλο πόλεμο πριν.
1: Ναι.
0: Και όπου πήγαινε σε αυτό, έκλεινε τα φώτα. Του λέω τι.
1: Τι εννοείς έκλεινε τα φώτα?
0: Έβγαινε από το δωμάτιο, ρε παιδί μου, που τα αφήνει εσύ γιατί δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε 10 λεπτά. Το έκλεινε. Και λέω τι κάνει εδώ πέρα. Α, μου λέει τι κάνω στην Ουκρανία. Μα παίρνει το κεφάλι, δε. Σε ένα δωμάτιο έχει φως. Για οικονομία.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι. Και του έχει μείνει συνήθεια και έκλεινε τα φώτα. Έβγαινε από εδώ. Που τα αφήνει ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει και μια ώρα να γυρίσει με την τηλεόραση ανοιχτή όλα.
1: Την τηλεόραση την αφήνει ανοιχτή τα φώτα.
0: Να πα στο μπάνιο, α πούμε, να κάνει ένα μπάνιο ή να πα στην κουζίνα να μαγειρέψει. Ανοιχτά όλα. Αυτό με το που έβγαινε, πάπ' το κλείνε. Σε όποιο δωμάτιο έβγαινε, έκλεινε το φως.
1: Να.
0: Λέει, έτσι θα γίνουμε τώρα. Λέει. Έτσι θα γίνουμε τώρα.
1: Λέει ο Γιάννης ότι στην αρχή της Συγκρού έχει ανοίξει αλυσίδα ένα σούπερ μάρκετ που πουλάει μόνο φαγητό. Αυτό που μας είπε και ο Παπακαλού.
0: Είδες.
1: Στο κέντρο.
0: Εγώ αυτά.
1: Πρόσεξε, άκουσες τι είπε ο Παπακαλού. Στο κέντρο, κοντά σε νοσοκομεία, σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί που έχει πελατεία, να το πούμε απλά.
0: Τι.
1: Εκεί έχουν ανοίξει έτοιμο φαγητό.
0: Ναι.
1: Οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, γεια σας παιδιά μου, η εκπομπή σας δεν είναι σαν τις άλλες, είναι σούπερ γιατί δεν μας κάνει παρέα μόνο, έχουμε ενημέρωση για κάθε τι σημαντικό που συμβαίνει γύρω μας με τον καταπληκτικό τρόπο που έχετε να συνδυάζετε το τρεπνό με τα του εφελή μου. Μεγάλο το μήνυμά μου, αλλά ήθελα πολύ να σας εκφράσω την ευχαρίστησή μου. Καλό σας βράδυ. Γεια σου Μίνα μου, καλό βράδυ. Κάτσε γιατί είναι, έχω και συνέχεια αυτού, αλλά όταν γυρίσουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτά τα είδα στη Νέα Υόρκη όταν είχα πάει.
1: Ποια?
0: Αυτά τα σούπερ μάρκετ.
1: Με το φαγητό.
0: Φίλε, μπαίνεις μέσα. Που είναι καλές τις τιμές. Γιατί δεν ήταν να φάω έξω, δεν φτάνα τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Λεφτά λέω, τα λεφτά. Ναι, γιατί είχα αγοράσει ένα καινούριο πλοίο και είχα μείνει ταπί. Μου πήγαινα, ρε φίλε, και ό,τι θες από ψάρια, κρέατα, σαλάτες, εναλλακτικές, τα κοίταζε, τυριά αυτό.
1: Έτσι και εγώ στο Τόκιο. Και διάλεξα ένα στην τύχη γιατί τα γράφανε στα Ιαπωνέζικα και μ' άρεσε πολύ. Και λέω, αφού θα είμαστε κάθε βράδυ εδώ να παίρνω αυτό το πράγμα. Και μου λέει ο καμεραμάν που είχαμε, που ξέρει αγγλικά Ιαπωνέζος και ξέρει αγγλικά ο άνθρωπος, να σου πω τι τρως. Όχι, τη λέω, μου αρέσει. Άσε με, μην πει τίποτα περίεργο. Δεν ρώτησα ποτέ. Φύγαμε, δεν ρώτησα ποτέ.
0: Όχι, μπορεί να σου πει να σου πω για να καταλάβει ότι αυτό είναι πολύ ωραίο, α πούμε.
1: Ναι, πολύ, αφού μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάει να ήταν οχέ. Εμένα μ' άρεσε.
0: Τρώγω τα πτώ και τα φίδια τρώγω.
1: Το ξέρω, εγώ δεν ήθελα να τα φάω.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ήθελα να ξέρω ότι τρώω τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις φάει, περίμενε, ελάφι.
0: Ναι.
1: Στην...
0: Μαλακό πολύ.
1: Στη Λιθουανία είναι το...
0: Μαλακό πολύ, έτσι λιώνει.
1: Άλογο, δεν θέλω να φάω. Μου λένε ότι έχει φοβερό κρέας. Δεν μπορώ να το φάω.
0: Δεν ξέρω.
1: Αρνούμε να το φάω.
0: Άλογο μας είχαν βάλει, θυμάμαι, δεν θυμάμαι πού, μια κονσέρβα. Φάγαμε και ξαφνικά πάω στα σκουπίδια.

0: Τώρα τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόνων στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Επέστρεφε ο Μπόρις προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο. Αυτός ο Πούτιν, ρε φίλε, έχει μπλακ χιούμορ. Επέστρεφε ο Μπόρις Τζόνσον από διάσκεψη ασφαλείας από το Κίεβο και χτυπήθηκε το τρένο, παιδιά, όχι του Μπόρις, το άλλο που ερχόταν από πίσω, το επόμενο,
1: αυτό αχισάν.
0: Ναι. Στις 5 τα ξημερώματα οι επιβάτες αμαξοστοιχίες ενημερώθηκαν για πιθανή εκένωση λόγω συναγερμού για ντρόνους. Λίγο αργότερα δόθηκε το σήμα λήξης του συναγερμού και το τρένο συνέχισε την πορεία του προς το πολωνικό έδαφος, αλλά είχε χτυπηθεί το πίσω. Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπίλντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην αμαξοστοιχεία, επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες έλαβαν προειδοποίηση εκένωσης. Το τρένο που δέχτηκε το πλήγμα ήταν αυτό που ακολουθούσε τη δική τους αμαξοστοιχεία και βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά πίσω τους. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία εκενώθηκε εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Έχει μπλακ χιούμορ που δεν υπάρχει. Ο Πούτιν έχει, δηλαδή του γλεντάει. Ισβηνιέται ο παζάρουστα. Τσακ την γιάζα βούτ.
1: Πώς το πες.
0: Τσακ την γιάζα βούτ. Πώς σε λένε.
1: Μάστε.
0: Από πού έρχονται αυτό συνέδριο ασφάλειας.
1: Συγγνώμη, παιδιά, που γελάω. Το ξέρω ότι μας ακούνε και στο Τόκιο.
0: Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα, αλλά. Αλλά είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, πέστρεψα από σημαντική διάσκεψη ασφάλειας στο Κίεβο.
1: Το ξέρεις ότι μας ακούνε και στο Τόκιο με αυτά που λες.
0: Στο Τόκιο.
1: Στο Τόκιο, Γιάννης από το Τόκιο.
0: Τόκιο Nights, έχεις κρόκους να βάλεις. Τόκιο Nights.
1: Βάλε το σαμουράι.
0: Πρόσεξε τώρα, μην μου λες όχι, θα πω στο μεγαλείο αύριο στο Όλοι Μπαζούν μπορούμε στη συναυλία, θα σου ψήσει το ψάρι στα χείλη, δεν θα βρεις συχνότητα για τα μικρόφωνα. Και θα λένε όλοι εμείς δεν ξέρουμε κάτι, αυτός ο άσχετος. Πρόσεξε τώρα, μην την πατήσεις. Α, δεν μπορώ, είσαι αδελφός, δεν μπορώ, με τη δουλειά δεν παίζω. Α, θα σε λυπηθώ. Ρε παιδιά, δώστε μου και εμένα μια συχνότητα, ρε παιδιά, βάλω το μικρόφωνο του Κολοκυθά, ρε παιδιά. Παρουσιάζω Κολοκυθάς με τον Αναστασοπουλού.
1: Θα κάνουν εκπομπή, φαντάζομαι, από το Καλλιμάρμαρο.

Μην ξεχνάτε το Viber 698-123-1003. Χου! Ο Ιωάννης μου λέει στο βίντεο με το ατύχημα το μηχανάκι είναι σοκαριστική αδιαφορία του δεύτερου δικυκλιστή που ενώ έχει δει το ατύχημα μπροστά του φαίνεται να ξεκινάει κανονικά και να φεύγει. Τι να σου πω αδελφέ, εγώ αυτά τα βίντεο γενικώς ποτέ δεν ξέρεις γιατί είναι φωτογραφία της στιγμής. Κατάλαβες πώς να το πω. Πρέπει να γίνει έρευνα. Μπορεί να βγάλεις, αλλά είναι τρομακτικό, δεν το συζητάμε τώρα.

0: Άρχοντα! Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
1: Ποιος είναι ο άρχοντας?
0: Δεν μπορώ. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Νίκο, Γιώργο, Παναγιώτη, Άγγελε, Ελίζα και Αλέκα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, να έρθω να σου κουμπώσω και το άλλο θέμα που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και το έτοιμο φαγητό και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ γίνονται το νέο τουριστικό αξιοθέατο.
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Διεθνώς. Η τάση λέει που κατακτά τα social media. Πας σε ένα ταξίδι.
1: Ναι.
0: Και το σούπερ μάρκετ για σένα είναι αξιοθέατο. Καθώς οι ταξιδιώτες λέει ψάχνουν για αυθεντικές γεύσεις, προσιτές εμπειρίες και εικόνες της τοπικής καθημερινότητας. Και αυτό έχει γίνεται τάση διεθνώς ανάμεσα στους τουρίστες. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, το 77% των ταξιδιωτών απολαμβάνει την επίσκεψη σε τοπικά καταστήματα τροφίμων,
1: ναι,
0: αναζητώντας αυθεντικές εμπειρίες και γεύσεις με χαμηλό κόστος.
1: Κοίταξε, άλλο να πάω σε ένα.
0: Θα πας στη Φιλανδία, όταν δεν θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Όταν πήγα Ρώμη,
0: ναι,
1: είχα δίπλα στο ξενοδοχείο ένα μπακάλικο. Και όταν λέω μπακάλικο, μπακάλικο.
0: Ωραία, δεν πήγες. Τη γειτονιά. Να, δω, το λέει.
1: Ναι, ναι, άλλο.
0: Μπορεί να είναι απλό το σούπερ μάρκετ τη γειτονιά.
1: Άλλο να πάω στο μπακάλικο,
0: ναι,
1: που
0: αυτό
1: είχε σαλάμι και τυρί ιταλικό και
0: που βρώμαγε ποδαρίλα το τυρί, ναι,
1: που ήταν μια χαρά,
0: έτσι, έτσι.
1: Και σου φτιάχνε και το σάντουιτς εκεί και το
0: αυτό σου λένε, μα ψάχνουν γεύσεις τοπικές, όχι να πάνε σε αλυσίδα υπεραγοράς σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: ψάχνουν την αυθεντική, ναι, αυτό που
1: άλλο
0: λες,
1: το μπακάλικο της γειτονιάς, άλλο το σούπερ μάρκετ,
0: αυτό κάνουνε. Υπάρχουν επιχειρήσεις λιανικής, όπως μια φιλανδική, ένα φιλανδικό σούπερ μάρκετ, που έχουν ήδη ενταχθεί σε τουριστικούς οδηγούς, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τοπικά προϊόντα και ιδιαίτερες παροχές. Η υπερβολική τουριστική προσέλευση όμως σε τέτοια καταστήματα ενέχει τον κίνδυνο μοναμή να αλλοιωθεί η αυθεντικότητα και η καθημερινή λειτουργία τους. Είναι σαν το φιλικό ζευγάρι που πήγε στη Σύμη να δει τις δύο παρθένες παραλίες. Και νίκασε το σκαφάκι.
1: Μα έτσι και γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό
0: και
1: γίνεται.
0: Και πήγε στη Σύμη και ήταν τίγκα στα βαρκάκια. Μου λέει είχε πιο πολύ κόσμο από οργανωμένη παραλία. Όταν πάω στον άλλο, δεν είχε οργανωμένη.
1: Ναι, γιατί
0: πιο
1: πήγανε,
0: πολύ κόσμο, ναι,
1: πήγανε όλοι. Στην που να πάω στην οργανωμένη, θα πάνε όλοι.
0: Ναι,
1: να πάρω το βαρκάκι μου. Να πάω στην ανοργάνωτη που είχε περισσότερο κόσμο από την οργανωμένη.
0: Και κάναν την απόβαση της Νορμανδίας. Μ' αρέσει που τα χαρακτηρίζουν και παρθένες παραλίες. Και μου λέει η κολλητή μου, λέει πήγαμε και εμείς να δούμε μια παρθένα. Έρχεται η Άσπα και εμείς μετά την Άσπα.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Φορά έκθεση κατά συναυτουργία. Στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, με το οποίο ταξίδευε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο όταν οι φρουροί του είπαν στις 5 σήμερα το πρωί να προετοιμαστεί να εκενώσει το τρένο. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από το τρένο του Μπόρις Τζόνσον κοντά στα πολωνικά σύνορα. Το δεύτερο τρένο είχε χτυπηθεί από το ρωσικό ντρόουν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα ντρόουνς και επιτράπηκε στο τρένο που μετέφερε τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό να συνεχίσει το ταξίδι του. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα, τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον κ. Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ήδη έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Εκτίμησε ότι με τη λήξη του πολέμου η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ τελικά θα φύγουν από το Ιράν, εκτός και αν αποφασίσουν να μείνουν και να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια όπως τη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νωρίτερα στο μικρό τελικό, Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Στους υπόλοιπους αγώνες της αγωνιστικής, μετά το πρώτο ημίχρονο, Καλαμάτα Βόλος ήταν 0-1. Αυτήν την ώρα ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 αρχίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη και η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινάτα Μόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
15: Φάσμα! Αφιερωμένο σε σένα το κομμάτι. Life is life. Life is life. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνα, τρελός Κεφαλονίτης Λιξούρη, Tokyo Nights, από Κρόγκους, please, σας ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, θα πας Λευκάδα, Μινά, τι θα γίνει με τα καύσιμα, θα πάνε στο Θεό. Δεν άκουσες. Τι είπε ο Ντόναλτ, εμείς θα αποχωρήσουμε, λέει, μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε. για να εκμεταλλευτούμε τα πετρέλαια όπως στη Βενεζουέλα. Ντόναλτ, I love you. Και είπε και στο Ζελένσκι να μην χτυπάει τις εγκαταστάσεις των Ρώσων. Καληνύχτα από Τόκιο, πάω για ύπνο. Είναι μία το βράδυ εδώ, Γιάνναρος. Άντε ρε Γιάννη, καλό ξημέρωμα φίλε, καλό ξημέρωμα.
16: Πρέπει να ανακαλύψω δρόμο, όχι δρόμο. Μονοπάτι, να έρχομαι με το ποδήλατο.
15: Βάλ το Τόκιο
16: να έρθει. Και να μην έρχομαι, να μην βγαίνω στον δρόμο.
15: Με το ποδήλατο. Ναι. Φάρτσα, αφού κάνεις φυσικά, κάνεις ποδήλατο.
16: Ναι, ναι, ναι, άλλο θέλω να σου πω. Δεν βγαίνω στον δρόμο.
15: Ότι ας περάσουμε από πάνω. Δε. Δεν θα μείνει τίποτα.
16: την επόμενη εκπομπή βλέπω να την κάνεις μνήμη.
15: Φίλε, άμα φύγεις εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Τέλος. Θα παραιτηθώ. Δεν αξίζω να θυσιάζω το Σαββατοκύριακά μου χωρίς το σταματέλο. Λοιπόν, παιδιά, ο Πετράν είναι χωρίς πλάκα σε γνωστό καλό μάρκετ. Υπάρχουν έτοιμα φαγητά, γεύματα, ψιλογνωστού σεφ που έχει και εκπομπές σε ιδιωτικό κανάλι. Και είναι πολύ καλά αυτά τα φαγητά. Είναι οικονομικά, φρέσκα, μια χαρά. Είναι όσο για το Viber, όσο και προσπάθησα, δεν μπορώ να στείλω στο Viber. Δεν ξέρω γιατί στο Sky δεν μπορώ να στείλω. Ο Πετράν από το Ηράκλειο. Αδελφέ, τι μας λες. Για δοκίμασε πάλι. 6, 9, 8, 1, 2, 3. 1003.

0: Γεια σου Μάνο, με το καλό, Μάνος. Γεια σου αδελφέ, γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα παιδιά, αυτοί είναι βαϊμπερίστες.
1: Στην Τρίπολη έχει κερδίσει ένα έμεσο η ΑΕΚ στο φινάλε του 1 του λεπτού. Ναι.
0: Όσο καιρό έχω να δω έμεσο.
1: Κι εγώ.
0: Για αυτό, τι είναι έμεσο τώρα, για πες.
1: Δεν μπορείς να σκοράρεις απευθείας.
0: Ναι, ναι, πας. Αλλά γιατί δίνεις έμεσο και δεν δίνεις πέναλτι.
1: Φάνηκε να ανατρέπεται ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ από το τέρμα. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τον Παπαπέτρου.
0: Να ρωτήσουμε τον Βαρούχα.
1: Θα ρωτήσουμε τον Παπαπέτρου να μας πει γιατί είναι έμεσο.
0: Τι.
1: Α, θα έχω.
0: Πάντα είχα απορία με το έμεσο.
1: Είναι Ελένη Λαμπαδαρίου εδώ, θα τη ρωτήσουμε μετά.
0: Ποια είναι εδώ.
1: Τι να μας.
0: Γιατί τη φέρνεις μέσα.
1: Μπράβο. Ωραία, κάτσε να φωνάξουμε.
0: Κομματάρες ρε φίλε. Αφεντικό, σταματένω speaking.
1: Είναι η κυρία Λαμπαδαρίου στο αθλητικό. Να τη φωνάξουμε να έρθει μέσα να μας εξηγήσει γιατί έδωσε έμεσο ο Παπαπέτρου.

0: Out κατέληξε η μπάλα, αλλά ήταν λίγο δύσκολο με 10 παίχτες στη γραμμή και τροματοφυλάκας να βγαίνει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν σου πω ότι πάντα out.
1: Το έχω βάλει σαν τον Άδωνη και εγώ στο τεχνητή νοημοσύνη να μου πει γιατί έμεσο και όχι πέναλτι. Δόθηκε έμεσο επειδή ο διαιτητής έκρινε ότι υπήρξε επικίνδυνο παίξιμο χωρίς επαφή ή άλλη τεχνική παράβαση.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν συνέβη.
1: Έτσι. Πέναλτι καταλογίζεται μόνο όταν μέσα στην περιοχή διαπράττεται παράβαση και τιμωρείται με άμεσο φάουλ, όπως κλωτσιά, ανατροπή, κράτημα ή χέρι. Αν μου στείλεις τη συγκεκριμένη φάση, θα σου πω αν αυτή η απόφαση ήταν σωστή. Ο Διονύσης μου γράφει τι ρόλο παίζει Frontex στην Νότια Κρήτη. Περάστε, λέει, καλώς ήρθατε.

0: αλήθεια είναι ότι σήμερα μου ήρθαν τρία μηνύματα από το Υπουργείο με αλλοδαπούς.
1: Κυριακάτικα Υπουργείο δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε, γίνεται. Έχουν βάρδια. 70.
1: Ποιος έχει βάρδια?
0: Τα παιδιά εκεί. 6 ώρα το πρωί. 70 αλλοδαποί σε βάρκα. Από ντρόουν τους είδανε. Της δύναμης Frontex. Επανδρομένο αεροσκάφος.
1: Α, σε σένα. Νόμιζα από κανένα Υπουργείο Οικονομικών και καλά για χρήματα και τέτοια.
0: Νότια ανατολικά των καλών λιμένων. Περισυλλογή αυτών από φορτηγό με σημαία Παναμάς. Καιρός καλός. 3 ώρες και 20 λεπτά αργότερα στις 9 και 20 μου ήρθε δεύτερο μήνυμα υπό το συντονισμό του ΕΞΔΕΝ, το νέο κέντρο συντονισμού και διάσωσης. Άλλοι 44. Σε λέω κι αυτοί πάλι από αεροσκάφος της Frontex. Πάλι κάνε τις συνθήκες στους καλωδισμένες. Στο καπάκι 45. Στο καφέ τα μηνύματα δεν θα είναι το ένα πίσω από το άλλο. 9 και 45 βρήκανε. Και στις 3 το μεσημέρι. Όχι, αυτό είναι άλλο. Συντοπισμός και ανάρτηση αλλοδαπού. Υποβρύχιο αλιαία. Για τον άνθρωπο. 57 χρονών. Στην Κέρκυρα. Και όσο χωρίς την άνθρωπο. Τρία περιστατικά λοιπόν σήμερα, 70, 44 και 45. Για βάλε 160 σχεδόν. This is my life. Τι είναι?
1: Ήταν έμεσο.
0: Μιχαλακής. Bill Jean.
1: Ήταν έμεσο γιατί έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας υπό την πίεση του Ζήνη και του την είχε γυρίσει συμπαίκτης του.
0: Δεν κατάλαβα, Χριστό.
1: Είσαι εσύ τέρμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είμαι εγώ κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Σου γυρίζω την μπάλα.
0: Και την πιάνω.
1: Μπράβο, σε πιέζει ο Παπακαλούσης που είναι αντίπαλος και την πιάζει με τα χέρια για να μην σου πάρει την μπάλα ο Παπακαλούσης. Γι' αυτό ήταν έμεσο. Δεν ήταν ανατροπή. Αν ήταν ανατροπή θα
0: αυτό
1: ήταν πέρα.
0: Αυτό που λέει και αυτός εδώ. Ότι δεν είναι ούτε κλωτσιά, ούτε χέρι, ούτε σμπρόξιμο.
1: Ναι, ναι, δεν είδα το γύρισμα, αυτό σου λέω.
0: Αυτό. Ναι. Το λέει το ChatGPT, το λέει.
1: Να μας πείτε αυτά, να τα πεις στους υπουργούς σου. Όχι σε εδώ στην εκπομπή. Εδώ η εκπομπή.
0: Έκρινε ότι υπήρξε επικίνδυνο παίξιμο χωρίς επαφή.
1: Ναι, δεν ήταν επικίνδυνο παίξιμο.
0: Ή άλλη τεχνική παράβαση.
1: Άρα.
0: Το γενικοποιεί. Αυτό. Δεν ήταν επικίνδυνο παίξιμο. Ούτε υπήρχε επαφή. Έπιασε την μπάλα.
1: Έπιασε την μπάλα.
0: Το λέει το ChatGPT, ξεκάθαρα.
1: Θα σου έλεγα τι λέει το ChatGPT τώρα.
0: Εδώ δεν μπορείς να φέρεις τη συνάδελφο να μας πει για τη φάση.
1: Βλέπει δύο παιχνίδια γι' αυτό. Τώρα εδώ. Τα εξηγεί, κυρία Λαμπαδαρίου. Βλέπει και την
0: Λαμπαδαρίου.
1: Βλέπει και το Καλαμάτα Βόλος.
0: Έχει το δικό σου ChatGPT για τη διαιτησία.
1: Δεν είναι ChatGPT, ξέρει. Δεν σου λέει.
0: Για το ChatGPT δεν ξέρει.
1: Όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Είχε φτιάξει η Μαρία Αναστασοπούλου πριν το Final Four. Είχε φτιάξει ένα quiz. 10 ερωτήσεις, 3 λάθη. Από το ChatGPT.
0: Θυμάστε που η κυβέρνηση μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση και οι επιχειρηματίες τον έβαλαν στην τσέπη τους? Μια σαλάτα αγγούρι ντομάτα 10 ευρώ γεμάτη κρεμμύδι και χωρίς λάδι. Τάκης.
1: Εγώ θυμάμαι κυβέρνηση, αλλά δεν θυμάμαι
0: Στέλλας
1: ποια ήταν.
0: Αγαπάω, Τάκης.
1: Πω, αυτό ήταν Τουρκογιώργης.
0: Ναι. Το έχεις αυτό.
1: Το έχεις. Αποκλείεται. Άμα το έχεις αυτό.
0: Τι πρόσεξε, τι θα πεις.
1: Το έχεις. Μην μου πεις το έχεις.
0: Μην το κάνεις ρομπά. Να το έχει. Δεν υπάρχει, αγόρι μου.
1: Υποκλίνομαι, εντάξει.
0: DJ, παιχταρά, σας το αφιερώνουμε. Στέλλα

Τάκη, μη σε κουρδίζω κάθε καραγκιός, ρε. Δώστε! Σε 5 μέρες Σάββατο!

0: Τόσο μεγάλο ήταν το τραγούδι, το παίζει λούπα.
1: Ακόμα σ' αγαπάω, Τάκης.
2: Λοιπόν, Αθηνών Κορίνθου. Τάκη, περίμενε. Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, μέχρι τη Νέα Πέρα μου έχει μποτιλιάρισμα.
0: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο, αδέλφια.
2: Από Κρυονέρη μέχρι Αττική Οδό, δύσκολα τα πράγματα και στο ύψος της Κεφισιάς μποτιλιάρισμα.
3: Κλείσαμε για πάρτι μας στην Αττική Οδό.
2: Και μια και λέμε για Αττική Οδό,
0: ναι,
2: στο ρεύμα προς Ανθούσα, από πολύ πριν το Holiday Inn,
0: ναι,
2: μέχρι και την έξοδο στην Ανθούσα, δύσκολα τα πράγματα. Και στο, κάτσε, περίμενε, στο outlet στο χωριό και εκεί κλείσαν τώρα τα μαγαζιά. Φαντάζομαι και έχει κόσμο.
0: Εγώ από τη μία ώρα εδώ είμαι, σωστά κλεισμένο.
2: Λεωφόρο Μαραθώνος, μετά το Πικέρμι,
0: ναι,
2: επίσης όλα αυτά προς Αθήνα, έχει κόσμο. Και φαντάσου τώρα όλοι αυτοί,
0: ναι,
2: αντί να ακούνε εμάς τα τραγουδά με το Στέλλα σ' αγαπάω Τάκης, να ακούγανε Dr. Death.
0: Θα τραβάγανε χειρόφρενο, θα κατεβαίνανε και θα φεύγανε το αυτοκίνητο. Γεια σου ρε Γιάννη, Space. Καλά σε διαβάζω. Πολύ σας πάω, λέει. Γιάννης, ένας συναθλητής του Δρούγκα. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Γεια σου Ιστιοπλώε. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Πρόβλεψη για τον τέρμι Πάο Κάρης. Η Ελένη.
2: Πάοκ.
0: Η Καραχλέ.
2: Πάοκ.
0: Πάοκ, ε.
2: Εγώ βλέπω Πάοκ.
0: Γεια σου Ιωάννα. Μπράβο, το Viber πήρε φωτιά. Καλησπέρα παιδιά από Νέα Υόρκη. Πάμε όλο τρέλα. Παναγιώτης. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Να σε καλά. Τι κάνεις, σπουδάζεις, δουλεύεις? Γεια σου Κάτια. Η Κάτια που έκανε την αναπάτητη για να αρχιοθετήσει, αποθηκεύσει το κινητό στο τηλέφωνο της για να στέλνει μηνύματα. Μην ξεχνάτε 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1000, 3.
2: Η σοφάρισε η Καλαμάτα το Βόλο. Στον αγώνα που γίνεται στο Περιστέρι. Μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο της παραλίας.
0: Γεια σου Στέλιο Metal Heart. Γεια σου Τσαμόλη.
4: Βγάζει φωτογραφίες με όλα τα όλα συγκροτήματα και όχι μόνο. Έχει μια άκρη ρε παιδί μου,
2: ναι,
4: που είτε κάνει συναυλίες, είτε ένα περιοδικό, ένα site, δεν ξέρω τι είναι. Και όποιος έρθει πάει, τους υποδέχεται αυτά και έρχεται, βάζει φωτογραφίες.
2: Και ο Ιάκ βάζει γκολ.
4: Και ο Ιάκ βάζει γκολ.

0: αυτογκόλ νομίζω από σέντρα του Ρότα.
1: Ναι,
0: ναι, αυτογκόλ.
1: Είδες, δύο ομάδες που έχουν μεγαλομετόχους εφοπλιστές.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Σας τα λέω, ας
0: δεν τα ξαναλέμε.
1: Σας τα λέω, έχουν κουραστεί πια. Τι είπε ο Τραμπ, είπαμε, ότι μετά τις διάμεσες εκλογές ότι θα φύγει η Αμερική.
0: Θα φύγει εκτός αν μείνει.
1: Εκτός αν αποφασίσει να μείνει για να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια, όπως έκανε και στη Βενεζουέλα.
0: Πόσο πιο απλά να το πει.
1: Μα του λέγε του Μαδούρο.
0: Φύγε,
1: αγόρι μου.
0: Φύγε με το καλό.
1: Πήγαινε στην Τουρκία που σε έχει φωνάξει ο Ερντογάν εκεί. Φύγε.
0: Ωραία, σου είχαμε φύγει τώρα εδώ που είμαι μέσα στο.
1: Φύγε, ρε αγοράκι μου. Πήγαινε στην Τουρκία, σου λέω. Άκουσε με. Ντόναλτ εδώ. Και μετά είναι το γνωστό ανέκδοτο. Ποια ήταν η τελευταία ταινία που είδε ο Μαδούρο? Η μονοτική.

0: Ο Πετράν μου λέει εδώ στο Ηράκλειο, παιδιά, έχουμε πάθει πλάκα με τον καιρό. Είναι στο τσάκ να βρέξει, φορτωμένο ουρανό, σύννεφα γκρίζα παντού και θερμοκρασία στου 30 βαθμού κολλημένου. Στου 30 δηλαδή καύσωνα και σε λίγο βροχή, πολύ βροχή θα ρίξει, αλλά η θερμοκρασία δεν πέφτει, χαμό. Όπου θα έχει και υγρασία μετά.
1: Με την πρώτη βροχή που θα βγει όλη ζέστη από το έδαφο, θα είναι η κατάσταση.
0: Αχνίζει. Μ' αρέσει που λένε αυτό το ανθρωποκυνηγητό ότι γίνεται, ψάχνουν να βρουν τον Βάρη Πινίτη που την κοπάνισε. Ναι,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Και οι έρευνες είναι ακαρπές.
0: Φίλε, ωραίος. Δηλαδή είχαν πάει όλοι ντυμένοι σαν όπικε. Κανονικά. Δεν λες που δεν καλά κάνανε οι σοφρονιστικοί. Θα είχαν πάει αυτοί οπλισμένοι, δεν κουνηθήκανε λογικά. Τους καθαρίζαν.
1: Φαντάζομαι για να πήγανε ντυμένοι όπικε.
0: Όπικε σου λέω.
1: Θα είχαν και κανένα.
0: Φίλε, όπικε.
1: Και κανένα συνεταιρικό πάνω του.
0: Ποια σειρά είχαν δει στη συνδρομητική. Όπικε, φίλε. Σκέψου τον ευνηδιασμό των άλλων.
1: Να βλέπει όπικε.
0: Σταματάω να δει μοτοσυρέ και κατεβαίνουν τέσσερι όπικε. Τι λες τώρα, εσύ, κάτι θα ρωτήσω κάτι. Και πάνε να κάνω, βγάζω τα πιστόλια και λέει πέστε κάτω.
1: Δεν υπάρχει α, και εγώ.
0: Ήτανε πέντε, αλλά οι τρεις είχαν πάει με δύο άλλους μέσα, συνοδεία. Α, μ' αρέσει που τον έδειχνε η τηλεόραση κεφαλάκια, αλλά ήτανε μπλερ. Μπλερ, θολό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν θολό το Βάρη Πινίτη. Προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Να τον πετύχω.
1: Είναι περίεργο ο νόμος.
0: Ναι, είναι διαφορετικά για την τηλεόραση.
1: Και διαφορετικά για τις ιστοσελίδες.
0: Ναι, αλλά για σκέψη τώρα. Γιατί δεν μας δίνει το Βάρη. Δηλαδή, άντε εγώ να τον πετύχω το Βάρη Πινίτη.
1: Να τα τρέχεις, να φύγεις. Να πεις, όπα, αυτός είναι, έφυγα. Πας να τον πιάσεις.
0: Εγώ πάω να τον πιάσω, είσαι τρελός. Είσαι τρελός, ρε! Έλεγχο στο τελωνείο Ευζώνων. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς ξετά...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Smart και Αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom.
10: Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
13: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Τελικά το ντρόουν είχε χτυπήσει άλλο τρένο που συγκρούστηκε πίσω από το τρένο που επέβαινε ο Μπόρις Τζόνσον. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Και ο καιρός τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: όλα και εγώ. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας ακούει από Νέα Υόρκη. Πάει στο μετρό, είναι στο μετρό και πάει για δουλειά. Άσχετο λέει, αν και ΑΕΚ, ο τερματοφύλακας του Όφη χθες εξαιρετικός,
1: Καλά, είναι πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Οι γάβροι το φύσαν και δεν κρύωνε.
1: Δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή δεν χρειάστηκε το παιδί. Αλλά είναι πολύ καλό τερματοφύλακα. Ο Χρυστογιώργος.
0: Μπράβο, Ιωάννα, πολύ δυναμική σε βλέπω. Η Frontex δεν βλέπει, λέει, το μεγάλο πλοίο που είναι κάργα λάθρο, αλλά βλέπει, λέει, τα βαρκάκια. Μανούλης από Καλογρέζα. Πού τα αξίζει, ρε φιλαράκο αυτά.

0: Να ενημερώσουμε ότι σοφάρισε ο Αστέρας. Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Με Μπαρτόλο να ισοφαρίσει. Εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος του Μουκουντή και του έκλεψε την μπάλα ο Μακέντα και σκόραρε ο Μπαρτόλο. Στο 31 λοιπόν ισοφάρισε ο Αστέρας. 1-1 είναι και το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στην Καλαμάτα και στον Βόλο. 57-55 στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, το Ολυμπιακός Μακάμπι τελικός στο τουρνουά της Κύπρου, που έχετε τη δυνατότητα να το δείτε το παιχνίδι μέσα από την τηλεόραση του Sky, όπως και το βράδυ την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. 57-58 προσπέρασε Μακάμπι με τρίποντο από την γωνία, corner 3 που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Όχι, η Ελένα από Θεσσαλονίκη λέει βλέπει ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ βλέπω.
1: Δεν σας ξαναμιλάω.
0: Αυτού
1: νου να μην του ξαναμιλάω. Γέλια.
0: Γεια σας. Θα μιλάει μόνο στο Μινά. Μινά.

0: Έχεις δει που θα πάνε να γυρίσουν τη ζωή του Σιλβέρ σε Σταλόνε στο Rocky, I play Rocky. Και ο ηθοποιός που υποδίδεται το Rocky στην ταινία, ναι, το Σταλόνε μάλλον, του Πίτερ Φαρέλ, είναι ο Άντωνι Ιπολίτο, ο οποίος πήγε και συζήτησε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε,
1: ναι,
0: και λέει ήξερα κάποια πράγματα για τη ζωή του, αλλά όλα αυτά μαζεμένα
1: δεν τα ξέρω.
0: Ήταν αυτά πολλά που έπρεπε να επεξεργαστώ, γιατί μέχρι τότε είχα περάσει περισσότερο από ένα χρόνο μελετώντας τον, και μόλις πήγε στο τέτα τέτ τρελάθηκε. Και είδες αυτή τη που στραβώνει το στόμα του Ρόκι.
1: Ναι.
0: Πάει προς τα κρύα. Ναι. Αυτό φίλε το έχει.
1: Σαν τον Γιονάκη που μιλάει.
0: Όχι εγγενετής.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Κατά τη γέννησή του γιατί τραυμάτισε κατά λάθος ένα νεύρο. Αυτή η επιλογή ήταν που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηριστική φωνή και την έκφραση του Σταλόνε. Στοιχεία που έγιναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμα μετά την τεράστια επιτυχία του Ρόκι τη δεκαετία του 70. Άκου ρε φίλε, είναι μια μερική παράλυση στο πρόσωπο. Αυτό που στραβώνει το πρόσωπο.
1: Σαν εγκεφαλικό.
0: Ναι. Κοίτα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε με αυτό το ιατρικό λάθος

0: Έχουν αρχίσει πολλά και επειδή είναι και πολλές οι πλατφόρμες και κάνουν βιογραφίες, τραβάνε συγκεκριμένα περιστατικά, γεγονότα. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Δηλαδή μπορεί να έχουν πιάσει ένα γεγονός μόνο, να έχουν εστιάσει σε ένα γεγονός και να σου λέει τι είχε γίνει πριν, μετά.
1: Τα πάντα, πώς επηρέασε την περιοχή, πώς επηρέασε ορισμένους ανθρώπους, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ρε φίλε, έκλεισε είπαμε του Τραμπ στον Ζελένσκι, μην χτυπάς τη ληστήρια της Ρωσίας στην κάτσα μου. Τη σου πληρώνω εγώ. Σταμάτα! Δυστυχώς, αν είναι να δώσω σοβαρά τα πράγματα, θα λέγαμε ότι είναι σκηνή από Μορντήλο. Μεσόγειο Αμάλι Μπαρτσελόνα 3-0. Αραδινοπάθησε στο φινάλε, κέρδισε 4-2 τη Λεβάντε. Τενοντίτιδα Μιλουτίνοφ, ζήτησε αλλαγή.
1: Ναι, ζήτησε αλλαγή νωρίς. Και νικάει 5 πόντους στο 30 η Μακάμπι.
0: Έλα ρε Λαλού, πού είσαι μέσα με 24 ώρες καθυστέρηση. Εσένα περιμέναμε. Δημήτρης Λαλουδάκης, Δημήτρης Λαλουδάκης, φίλος αδελφός από τον Τυρό της Αρκαδίας. Κλείς το ραδιόφωνο, κάτι κάνε.
2: Μισό λεπτό να το φτιάξω, μισό λεπτό.
0: Είναι ανεπίτρεπτο για έναν επαγγελματία σαν και σένα. Για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την ιδιωτική τηλεόραση από τα πρώτα της χρόνια. Για πες.
2: Είμαι έξω από το γήπεδο του Αστέρα, μισό. Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Εντάξει, okay.
0: Για πάμε, 15 χρόνια ιστορίας, το τρίαθλο, Τυρός τρίαθλο, σωστά.
2: Ναι, ναι, είμαστε στα 15 χρόνια εσείως, του χρόνου θα κάνουμε μια μεγάλη μεγάλη γιορτή, διότι ένα μικρό χωριό όπως είναι ο Τυρός και δύο τρελοί όπως είναι ο Δημήτρης και ο Γιώργος.
0: Ο Δημήτρης είναι ο Μεταλουδάκης. Ο Γιώργος είναι ο φίλος.
2: Ο Αλεξάνδρου.
0: Ναι,
2: κρατάμε ζωντανό το τρίαθλο, το οποίο για πρώτη φορά έγινε το 2012 στον Τυρό, τότε σαν Τσακόνιαν Sprint Triathlon, λόγω της Τσακονιάς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα και φέτος να διοργανώσουμε το Τυρός Triathlon 2026.
0: Τι συμμετοχές?
2: Οι συμμετοχές.
0: Μπορεί κάποιος που θέλει τώρα να υποβάλει αίτηση.
2: Θα κλείσουν την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής έχουμε 100 αθλητές οι οποίοι θα έρθουν στον αγώνα μας. Πολύ. Για μας έχουμε πιάσει το στόχο μας.
0: Mm-hmm.
2: Και παράλληλα φέτος μαζί με το Τυρός Triathlon Sprint, το οποίο είναι το πιο μικρό τρίαθλο από αυτά που υπάρχουν, που περιλαμβάνει 750 μέτρα κολύμβηση. Μετά έχουμε 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και τελειώνουμε με 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Έχουμε βάλει και το aquathlon, το οποίο είναι swim run.
0: Τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι... aquathlon. Ένα την εβδομάδα το κάνω.
0: Aquathlon.
1: Όχι το aquathlon, αυτά που είπε ο Δημήτρης. Το τρέξιμο, το ποδήλατο και το κολύμπι, ένα την εβδομάδα όμως.
0: Ένα από αυτά. Όχι τα τρία μαζί, ούτε την ίδια μέρα.
1: Όχι την ίδια μέρα, την ίδια μέρα αποκλείεται.
0: Να πούμε ότι ο Λαλού είναι τρομερός γυμναστής, έτσι.
1: Εκ των κορυφαίων.
0: Ναι.
2: Να είστε καλά, σας
0: λέμε. Να είστε καλά, ρε φίλε. Αλήθεια, λέμε.
2: Να φανταστείς ότι σήμερα, ξέρω εγώ, εχθές είχε στη νίκη της Γαλλίας το Ironman. Είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο που γίνεται.
0: Είναι από τις ειδικές δυνάμεις αυτό.
2: 3,5 χιλιόμετρα κολύμβηση.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 180 χιλιόμετρα ποδήλατο. Και γύρω στα 42 χιλιόμετρα τρέξιμο.
0: Λέω.
1: Και με το αυτοκίνητο χουραστικό είναι.
0: Αυτό το κάνουν ήδη από τις ειδικές δυνάμεις, άρχισε όλη αυτή η ιστορία.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν μέσα σε 10 ώρες αυτό το πράγμα που σου περιέγραψα.
1: Ξέρω ότι εγώ, ο κολλητός μου, όχι το Ironman, αλλά έχει πάρει μέρος μια φορά στη ζωή του, κάνει τριάθλο.
2: Είναι το half, είναι το half, είναι το Ολυμπιακό και είναι το sprint το πιο μικρό που κάνουμε εμείς.
0: Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, τι κάνει, αδελφέ.
2: Μπαίνει στο www.tirostriathlon.gr και συμπληρώνει τη φόρμα και μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα μας.
0: Πότε είναι?
2: Είναι την Κυριακή το πρωί, στις 9.30 ώρα η εκκίνηση. Απλά έτσι πληροφοριακά και για τους ακροατές αλλά και για τον κόσμο είναι ότι μπορεί στο τρίαθλο να πάρει μέρος και σαν ομάδα, δηλαδή να είναι ομαδικό. Που μπορεί ένας αθλητής να κάνει δύο αθλήματα και ένας άλλος να κάνει το τρίτο. Ή μπορούν τρεις αθλητές να κάνει ο καθένας το δικό του. Οπότε μπαίνουν στην κατηγορία του ομαδικού.
0: Ωραίο αυτό.
1: Και κάτι τεμπέληδες.
0: Ωραία αυτό.
2: Και το aquathlon για αυτούς οι οποίοι δεν
0: τι είναι
2: δεν
0: το aquathlon, ξαναπες το πάλι γιατί δεν κατάλαβα.
2: Είναι swim run, δηλαδή κολυμπάνε τα 750 μέτρα.
0: Ναι.
2: Και μετά τρέχουν 5 χιλιόμετρα. Δεν συμμετέχουν καθόλου στο ποδήλατο. Και υπάρχει ειδική κατηγορία που είναι για τους που θέλουν να κολυμπήσουν και να τρέξουν.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια αυτά θα γίνουν το πρωί της Κυριακής και παράλληλα λίγο πριν τις απονομές θα γίνει το Kids Aquathlon. Είναι μια εισαγωγή για παιδιά τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία του τρίαθλου. Οπότε τους βάζουν να κολυμπήσουν μια μικρή απόσταση.
0: Ως γυμναστής βλέπεις ωφέλη από το τρίαθλο. Είναι μια καταπώνηση συνεχής.
2: Κοίτα να σου πω, οι τριαθλητές γενικότερα τους αρέσει η καταπώνηση. Αν το δεις σαν ένα άθλημα το οποίο έχει τρία διαφορετικά σπορ και μπορεί να το κάνεις normal και με υγεία, αυτό που είπε πριν περιέγραψε ο Σταμα...
0: Τέλος.
1: Ναι.
2: Και το κάνεις έστω ένα την εβδομάδα, ένα μέσα μια εβδομάδα κάνεις και τα τρεις, είναι μια καταπληκτική προπόνηση γιατί γυμνάζεις διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Βελτιώνεις κατά πολύ τη φυσική σου κατάσταση και μετά αν φτάσεις να κάνεις το τρίαθλον σε μία μέρα και τα τρία αθλήματα αλλά στο δικό σου το ρυθμό χωρίς να τρελαίνεσαι ρε παιδί μου, για να είσαι στο βάθρο ή να είσαι μέσα στη πεντάδα ή εξάδα είναι μια εξαιρετική γυμναστική γιατί γυμνάζεις διαφορετικές μυϊκές ομάδες με διαφορετικά αθλήματα.
1: Και αν το κάνεις Δημήτρη όλο αυτό σε μία μέρα πόσες θερμίδες και
2: κοίτα, οι θερμίδες μου και είναι πάνω από, εξαρτάται την ένταση που χρησιμοποιείς. Συνήθως ένας αθλητής μπορεί να φτάσει μέχρι τις 10.000 θερμίδες. Στο μικρό, στο τρίαθλο.
1: Στο μικρό. Φαντάζομαι ότι πρέπει να φάει μετά για να αναπληρώσει αυτό που έχει κάποιο.
2: Θα ήθελα πολύ να σας προσκαλέσω μία μέρα όποτε μπορείτε του χρόνου, δηλαδή να έρθετε και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι με μία τριαθλητική ομάδα.
1: Ποτέ.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί τι τρώνε.
0: Δεν βλέπεις ότι τραβάμε, κάνουμε εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή. Έναν αγώνα περίμενα και εγώ να συμμετάσχω στο τρίαθλο, να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου, στον τυρό και με βάλα Σαββατοκύριακο να κάνω εκπομπή. Και όχι και τον άλλο εδώ πέρα δεν με αφήνει να κατέβω. Φοβάται. Μην γυρίσω με μετάλλιο.
1: Στον τελευταίο αγώνα που έτρεξε πήρε μετάλλιο πάντως.
2: Κοίτα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος. Αλλά για εμάς τους ειδικούς ανθρώπους της άλλης κατηγορίας, να βάλω και εγώ τον εαυτό μου γιατί πλέον είμαι παλέμαχος γυμναστής, αν και έχω επανέλθει. Και θα κολυμπήσω 750 μέτρα σε ένα aquathlon φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Εμείς θα λάβουμε μέρος στην Ολυμπιάδα της Ξάπλας που θα διοργανωθεί στον Τυρό του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Το τηγάνι τι κάνει ρε εσύ η παραλία?
2: Το τηγάνι μας περιμένει να παίξουμε τάβλη.
0: Έχει ακόμα τις αιώρες.
2: Ναι, του Θαναϊλάκη τις αιώρες. Τις έχει ακόμα ο Σταμάτης εκεί, μα την Παναγία.
0: Γίγαντα Σταμάτη.
2: Ξέρεις ότι το τρελό όταν είχε έρθει ο Δανέλακης τότε αυτό που τώρα μιλάμε 20 χρόνια πριν μου λέει ρε μαλάκα το κλειδί μου λέει ρε εσύ το κλειδί λέω κάτω από το χαλάκι στο δωμάτιο μου λέει ο ιδιοκτήτης μου είναι ούλο ψαρεύει είναι μέσα στη βάρκα στο πέλαγος.
0: Ωραίο το τυρί, ωραίο.
2: Να πείτε όποτε θέλετε.
0: Έγινε Δημήτρη, έγινε, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρης Λαλού, τυρό, την Κυριακή τρίαθλο. Να είσαι καλά, χαιρετισμού στον Γιώργο. Φιλιά πολλά.
2: Καλές εκπομπές και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είσαι καλά,
1: Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
1: Εμφανίστηκε Τσιντικίδου Μενεγάκη 1-1 στις καρδιές μας.
0: Α, νομίζω ότι εμφανίστηκε ο Παρυπνίτης.
1: Για χάρη
0: του Λαλουδάκη.
1: Του Λαλουδάκη, ναι.
0: Τι σε εσύ, τι άνθρωπο.
1: Σεβασμό στον άνθρωπο που έκανε γυμναστική με Φέη Μακρύ, Ίνα Λαζοπούλου, Λαρίσα και Έλλη Αγγελιδάκη.
0: Έτσι. Τσιντικίδου Μενεγάκη 1-1 στις καρδιές. Σας είπα, δύο βράδια του Λαλού η ζωή μας όλοι. Τώρα αυτός ο άνθρωπος μετά από δεκαετίες μονάζει σε εισαγωγικά στον τυρό. Πάει εκεί προπονεί ομάδες.
1: Γιατί κακτήκους μιλάμε στο τυρό?
0: Τι,
1: πόσο κατέψη έχει?
0: Λίγη είναι ένα
1: χωριό.
0: Ψαροχώρι, ναι.
1: Ψαροχώρι. Μια χαρά.
0: Μια παραλία κάτω. Μετά την παραλία μπορεί να πας και περπατώντας είναι το τηγάνι που είναι άλλη παραλία οργανωμένη.
1: Αυτή που αποθέωνε ο κουμπάρος.
0: Ναι, γιατί λέγεται τηγάνι γι' αυτό. Το μυαλό της το φαΐ. Τι?
1: Πριν πάμε όμως στο...
0: Πού να πάμε ρε, εδώ θα κάτσουμε.
1: Είναι παρά 12. Θα μας διώξει. Ακολουθεί Κουφόπουλος. Πριν πάμε στο
0: δεν
1: τυρό.
0: Δεν έχει έρθει. Κρύβεται.
1: Δεν έχει έρθει, αλλά
0: όχι,
1: κάνει ρεπορτάζ.
0: Έχει
1: κάνει
0: έρθει, αλλά κρύβεται.
1: Λοιπόν.
0: Σου λέει θα κάτσουν αυτοί από μόνοι τους.
1: Όχι. Εννοείται πως όχι. Θα βάλει μουσική ο Παναγιώτης. Αλλά μιας και λέμε για μουσική, αύριο, μία μέρα έμεινε δηλαδή.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ακριβώς. Ο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Αύριο η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Με ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, όπου ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκαδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο το οποίο το έχει συνδέσει με μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς συμμετείχε και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες.

0: Μεγάλη ανατροπή για την Καλαμάτα με Τζιοβάνι Μπόλιβαρ. Προηγείται 2-1 του Βόλου. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Στο 85 λεπτό ο Μπόλιβαρ έβαλε τον γκολ. Ημίχρονο στην Τρίπολη 1-1 η ΑΕΚ.
1: Μου ήρθε μήνυμα από το λιμενικό.
0: Από το λιμενικό.
1: Υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης. Εντοπισμός και διάσωση 46 αλλοδαπών επιβενώντων σε λέμβο από οπλωτό στη θαλάσσια περιοχή του λιμενικού, 20 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στην Ιεράπετρα, καιρικές συνθήκες καλές, 3 μποφόρ. Λοιπόν, τέταρτο περιστατικό για σήμερα. Σας είπα τα 3, ένα πολύ πρωί, στις 6 ενημερωθήκαμε εμείς, 2 το μεσημέρι, στο καπάκι, 3 η ώρα, και ορίστε τώρα 8 παρα 10, τέταρτη φουρνιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και όποιος δεν πάει αύριο Καλλιμάρμαρο, τι θα έχει τη δυνατότητα. Μπορεί να είσαι εκτός Αττικής, να μην έχει τη δυνατότητα. Θα υπάρξουν και εκείνοι οι άνθρωποι που θα μείνουν σπίτι. Και τι θα κάνουν στις 9?
1: Θα δουν Sky.
0: Τι θα δουν στο Sky στις 9?
1: Τη νέα σειρά.
0: Μπλε ώρες. Η νέα δραματική σειρά που έρχεται αύριο με ένα παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
1: Κάνανε παρουσίαση. Πότε ήταν, χθες, προχθές?
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή προχθές.
0: Ναι.
1: Είδα, έπαιξε βίντεο. Και σιγά σιγά τροχοδρομούμε.
0: Το φάγες.
1: Α, τι έφαγα, Manchester United.
0: Για να σου λέω, το φάγες.
1: Τα βαρκάκια αυτά, λέει, δεν είναι δυνατόν να φτάνουν Κρήτη από τη Λιβύη με τρικυμίες, λέει ο Μανώλης από Καλογρέζα, που είχε στείλει το προηγούμενο μήνυμα ότι δεν τα βλέπει Frontex τι κάνει. Και να σου πω, αδερφούλη, δεν έχω συμμετάσχει σε επιχείρηση εντοπισμού.
0: Παίζει με 10 παίχτες η City από το 23 και ήρθε ο κοντοκουρεμένος Χάλαντ στο 60 να κάνει το 0-1. Η μπλε πλευρά του Μάντσεστερ πανηγυρίζει.
1: Δεν πάει να πανηγυρίζει στο θέλει. Δεν θα μας φτάσουν ποτέ. Αυτά με τις υπερκοστολογήσεις και τις παραβιάσεις του σαλαρικά που τους τρέχουν στα δικαστήρια τους Άραβες.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς ξοδεύαμε 10 λίρες και αυτοί ξοδεύανε 100. Αυτά περνάνε έτσι, στον ντούκου, έτσι.
0: Έτσι.

0: Εμείς βλέπουμε τηλεόραση του Sky 64-67.
1: Ολυμπιακός Μακάμπι και θέλει 4-59 για το τέλος. Κάτσε, μην έχει και καμιά παράταση έτσι όπως είναι στον πόντο. Και είναι και ντέρμπι, καλό.
0: Όχι, ρε, τι παράταση είναι, έχουμε δελτίο, ρε. Είσαι τρελός, ρε.
1: Δελτίο όταν τελειώσει ο Ολυμπιακός.
0: Λίχτο!
1: Αχά, ε. 1980 κάτι.
0: Ορίστε, ο Παναγιώτης από Νέα Υόρκη μου λέει: όταν έρθω Ελλάδα, να έρθετε και οι δύο καρδίτσα να φάμε μερικά κοψίδια. Και μου στέλνει φωτογραφία. Ορίστε, New York, πως είναι σήμερα το πρωί.
1: Εγώ νόμιζα να στείλει από κάνα κοψίδι στην καρδίτσα.
0: Και Κουφόπουλος, κυρίες και κύριοι, κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Κάνει ρεπορτάζ.
0: Βασίλης Κουφόπουλος κάνει ρεπορτάζ.
1: Ξέρετε, παρακαλάει να πάει παράταση στο μπάσκετ.
0: Κάνει ακριβώς αυτό, ρεπορτάζ, μιλάει με τα κεντρικά. Τι σκοπεύουν να κάνουν τα κεντρικά, αν το παιχνίδι πάει στην παράταση. Και ο άλλος εδώ, αλήτης απέναντί μου, Παπακαλούς, λέει άμα πάει η παράταση θα κάνετε εσείς εκπομπή.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν δύο φάουλ, από δύο φάουλ Ολυμπιακός και Μακάμπι, οπότε και...
0: Και φάουλ να γίνουν, δεν πάνε για βολές.
1: Ακριβώς.

0: Δεν ξεχνώ, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν πας στην αυλή αύριο να τραγουδήσεις και εσύ?
0: Δεν τραγουδάνει αχ αύριο, ο Λοΐζος.
1: Ναι, να τραγουδήσεις, μάλλον ο Λοΐζος.
0: Αφού θα να πάνε ο Κολοκυθάς, τα πάκανο
1: εγώ. Ο Κολοκυθάς με τη Μαρία δεν πάνε για να τραγουδήσουν.
0: Τι πάνε?
1: Να κάνουν εκπομπή, να συντονίσουν.
0: Δεν θα παρουσιάσουν.
1: Ε, αυτό λέω, όχι να τραγουδήσουν.
0: Δεν είναι ο Άνκορμαν. Θα μου πεις ο Κολοκυθάς, ως ναι. Πασόκ και Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Μόνο στο Παναθηναϊκό στάδιο θα μπορούσε να πάει.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

Προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
4: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
3: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Μες στα χαράματα.
4: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ!

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω.